0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Άντε, τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και η Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

0: Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Θα λέτε από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου. Πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Extreme Makeover Home Edition για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
3: Είστε έτοιμοι? Πάμε!
0: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
4: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
0: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
3: 2-1!
0: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
6: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
3: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
4: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού TruSteam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Zeva Deluxe, χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων, μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας απορρυπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξίας.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
9: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
12: Πέρσες. 8 Σεπτεμβρίου. Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια more.com.
14: Easy News.
15: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, σε ένα πακέτο παροχών που αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, προσανατολίζεται η κυβέρνηση εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το μεγαλύτερο μέρος του πακέτου αναμένεται να αφορά φορολογικές ελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στις Αγίες Παρασκές του Δήμου Αρχανών στην Κρήτη ο θάνατος 65χρονου επιχειρηματία, πατέρα 2 παιδιών, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός χθες το βράδυ σε χωράφι της περιοχής. Ο άνδρας βρέθηκε σε αγροτική έκταση, φέροντας τραύμα από όπλο. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Κυριακός Μητσοτάκης μετά την συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Δεν δεχόμαστε υποδείξεις για την αμυντική μας θωράκιση, τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Νέα τηλεφωνική απάτη με θύμα ηλικιωμένη στο Αγρίνιο. Άγνωστος προσποιήθηκε τον αστυνομικό και της απέσπασε 40.000 ευρώ. Ξεπερνούν τις 91.000 οι αιτήσεις που έχουν λάβει βεβαιώσεις επιλεξιμότητας στο πλαίσιο του προγράμματος Ανακαίνιση Κατοικίας με την προθεσμία να εκπνέει στις 30 Σεπτεμβρίου. Την ίδια ώρα, οι αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα ανοιχτών σπιτιών έχουν αγγίξει τις 80.000. Ο J.D. Vance έκρινε ότι η σύγκρουση με το Ιράν, η οποία προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, καθώς πλησιάζουν κρίσιμες βουλευτικές εκλογές, δεν είναι πόλεμος, ενώ υποστήριξε ότι η κατάσταση στο στρατηγική σημασία στενό του Ορμούς έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 1-0 την νίκη Βόλου στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Κώστα Παπανικολάου και Γιανούλη Λαρετζάκη για το τουρνουά της Κρήτης. Ο πρώτος αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού, ενώ ο δεύτερος βρίσκεται κοντά στην ΑΕΚ με τις διαπραγματεύσεις να συνεχίζονται.
14: Easy weather.
15: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι και θα απνέουν με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα παλαιά σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο ανοιχτό αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές. Να δω.

0: ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 το Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
4: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα παλαιά σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο ανοιχτό αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Πού πας?
5: Κουζίνα.
4: Καφέ?
5: Έχει.
4: Φέρε.
5: Πάρε.
4: Σκέτο.
5: Νέτο.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
7: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
8: Τέλειος σαν εσένα.
6: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
10: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα τη τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Easy News.
13: Με την Άντζελα Πασχοπολού, σε ένα πακέτο παροχών που αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, προσανατολίζεται η κυβέρνηση εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το μεγαλύτερο μέρος του πακέτου αναμένεται να αφορά φορολογικές ελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και σε περιοχές Αττικής και Εύβοιας. Σε απεργίες στις 30 Σεπτεμβρίου θα προχωρήσει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας. Για το μήνα Σεπτέμβριο η ΔΟΕ έχει ήδη αποφασίσει καθημερινές στάσεις εργασίας. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Κυριακός Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Δεν δεχόμαστε υποδείξεις για την αμυντική μας θωράκιση, τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Νέα τηλεφωνική απάτη με θύμα ηλικιωμένη στο Αγρίνιο. Άγνωστος προσποιήθηκε τον αστυνομικό και της απέσπασε 40.000 ευρώ. Η παρατεταμένη οικονομική δυσχέρεια κατά την ενήλικη ζωή μπορεί να συνδέεται με ταχύτερη φθορά και χειρότερη υγεία του εγκεφάλου σε μεγαλύτερη ηλικία, σύμφωνα με νέα μελέτη. Θαύμα στο Νεπάλ. Δύο εργαζόμενους κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανούς οι διασώστες. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη για τον εντοπισμό των εγκλωβισμένων. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 1-0 την νίκη Βόλου στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Μια καταπληκτική αναμέτρηση στην ιστορική Μόντσα έρχεται με το 13ο Grand Prix της Φόρμουλα 1 που θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα και θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση του Antenna.
12: Easy weather.
13: Ηλιοφάνεια με λίγες προσκαιρές νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 2 μέχρι 4 μποφόρ και από το πρωί ως το απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη.
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα! Το χρήμα! Money makes the world go round.
2: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού TruSteam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Smart to school στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

0: επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο. Με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Εκπτώσεις Nerf Nerf. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γητικά που θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων, Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
10: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Σειρά, ξεκόλα.
12: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
0: Easy News.
14: Με την Άντζελα Πασχοπολού, παρεμβάσεις που θα έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος της έβρεσης στέγης στη χώρα μας από χιλιάδες ενοικιαστές και τον περιορισμό των τιμών των μισθωμάτων θα περιλαμβάνει το πακέτο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο Ίδρυμα. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στη λεωφόρο Ποσειδώνου στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Μοτοσυκλέτιστης τραυματίστηκε ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων παρουσιάζει προβλήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης ήταν το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με ομιλία του χθες στο Ηράκλειο της Κρήτης. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία αλλά και σε περιοχές Αττικής και Εύβοιας. Σημαντική ανταπόκριση καταγράφεται στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς που έχει στόχο να στηρίξει νέες οικογένειες και εργαζόμενους γονείς στην φρότιδα των παιδιών τους. Σε απεργία στις 30 Σεπτεμβρίου θα προχωρήσει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας για τον μήνα Σεπτέμβριο. Η ΔΟΕ έχει ήδη αποφασίσει καθημερινές τάσεις εργασίας. Τελευταία μέρα σήμερα για τις εγγραφές των επιτυχώντων των πανελλαδικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια της χώρας. Το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου ανοίγει σήμερα τις πόρτες του στο πεδίο του Άρεως και υποδέχεται μικρούς και μεγάλους. Την πιθανότητα να έχει συμβολή και σε στρατιωτική επιχείρηση για την αποκατάσταση της ασφάλειας στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς εξετάζει η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 1-0 την νίκη Βόλου στο ΆΚΑ στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Μια καταπληκτική αναμέτρηση στην ιστορική Μόντσα έρχεται με το 13ο Grand Prix της Φόρμουλα 1 που θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα και θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση του Αντένα.
0: Easy Weather.
14: Ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί μέχρι το απόγευμα 3 μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 26 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Άντε, τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Ε, δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη τη Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά. Και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Extreme Makeover. Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
9: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
8: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
10: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
8: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
9: 2-1!
8: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
11: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
12: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
1: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Kier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό.
8: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
12: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
13: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
14: Να δω

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
1: Σχολείο!
0: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
1: Σχολείο Μουστάκας.
0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
2: Easy News.
3: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης, ήταν το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη σε ομίλια του χθες στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Δεν δεχόμαστε υποδείξεις για την αμυντική μας θωράκιση, τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία αλλά και σε περιοχές Αττικής και Εύβοιας. Ξεπερνούν τις 91.000 οι αιτήσεις που έχουν λάβει βεβαιώσεις επιλεξιμότητας στο πλαίσιο του προγράμματος ανακαίνιση κατοικίας με την προθεσμία να εκπνέει στις 30 Σεπτεμβρίου. Την ίδια ώρα, οι αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα ανοιχτών σπιτιών έχουν αγγίξει τις 80.000. Σημαντική ανταπόκριση καταγράφεται στο πρόγραμμα Ανταντάδες της Γειτονιάς που έχει στόχο να στηρίξει νέες οικογένειες και εργαζόμενους γονείς στη φροντίδα των παιδιών τους. Τελευταία μέρα σήμερα για τις εγγραφές των επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια της χώρας. Στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, έχει σχεδόν επανέλθει η μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των στενών του ορμούς, σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance.
2: Sports.
3: Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 9 το βράδυ τη Φενέρμπαχτσέ στο Ηράκλειο της Κρήτης στο πρώτο επίσημο φιλικό της προετοιμασίας του εν ώψη της νέας σεζόν. Νωρίτερα στις 6.30 το απόγευμα η Αρμάνι Μιλάνο θα παίξει με τον Ερυθρό Αστέρα με στόχο την πρόκριση στον τελικό του τουρνουά. Μια καταπληκτική αναμέτρηση στην ιστορική Μόντσα έρχεται με το 13ο Grand Prix της Φόρμουλα 1 που θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα και θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση του Αντένα.
2: Easy weather.
3: Ηλιοφάνεια στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις από το πρωί μέχρι το απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 26 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακόπτωση.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Παρασκευή, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, αν και εσείς μόλις διανύσατε την πρώτη εβδομάδα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, έφτασε αυτή η μέρα που επιτέλους θα πάρουμε κάποια ανάσα και βεβαίως κάποιο κουράγιο για να συνεχίσουμε και στην επόμενη και να επανέλθουμε πια στην κανονικότητά μας. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, μένουμε μαζί μέχρι τις 2 εδώ παρέα, απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Φυσικά συζητάμε όλα όσα μας απασχολούν. Σε λίγο I Follow Rivers, άμεσος τώρα πάμε να απολαύσουμε την Barbara Streisand. Αυτό είναι το Woman in Love εδώ στον Easy 97,2. Καλημέρα σε όλους!

Backstreet Boys και το Show Me The Meaning εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου σήμερα, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τη 1. Teddy Swims τώρα.

Aerosmith και το I Don't Wanna Miss a Thing εδώ στο Easy 97,2 από το original soundtrack βεβαίως της ταινίας Armageddon. Τεράστια επιτυχία. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Σήμερα είναι η Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου. Σήμερα θα πούμε τα χρόνια τα πολλά στην Ερμιόνη και την Ερμίνα. Τι ωραία ονόματα είναι αυτά. Στο Μωυσή, τη Ροζαλία αλλά και τον Οκεανό. Πολύ ενδιαφέροντα σίγουρα. Να πούμε ότι σήμερα η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει και πάλι τους 33 με 34, 29 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή και όπως παραδοσιακά συμβαίνει τις Παρασκευές μπορώ να πω ότι δεν αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα έντονα προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Με εξαίρεση τη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά, εκεί πριν το Σκαραμαγκά υπάρχουν προβλήματα και στη λεωφόρο Σχιστού, στο Πειραιά μου ταλαιπωρείστε, στην Γόνονος και στην Ηρών Πολυτεχνείου είναι αρκετά έντονα τα προβλήματα και στο Σύνταγμα εκεί στη Σταδίου, με κατευθύνση προς Σύνταγμα φυσικά, αλλά και στην Βασιλίση Σοφίας και πάλι στην περιοχή του Συντάγματος. Γενικά όμως δεν βλέπω να υπάρχουν αυτή τη στιγμή έτσι κάποια άλλα έντονα προβληματάκια και αυτό σίγουρα είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Είμαι McDonald's σε λίγο και This is the life. Αμέσως τώρα το τραγούδι αυτό που πραγματικά το λιώσαμε το καλοκαίρι. Πάμε να το απολαύσουμε. Take me there.

Αυτό είναι ο Ρόμπι Γουίλιαμς. Φυσικά αυτό είναι το She's the One, ο Ρόμπι Γουίλιαμς που πραγματικά νομίζω ότι μία φορά στη ζωή μας πρέπει οπωσδήποτε να τον απολαύσουμε σε κάποιο live. Είναι ένα συγκλονιστικός performer και τι καλά που είχαμε την ευκαιρία και σχετικά πρόσφατα να τον δούμε και στη χώρα μας. Αυτά ήταν 45 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
8: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους.

0: Powder, αυτό είναι το Bad Day στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Κάποιες από τις πιο σημαντικές πράξεις στη ζωή μας είναι η αλήθεια ότι χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά. Έτσι λοιπόν, αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου θα βρεθούμε στη Νέα Μάκρη, γιατί από τις 10 το πρωί το All When Care μας καλεί στην αίθουσα Θάλπος για μια δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών. Σε περίπου 15 λεπτά, να ξέρετε, μπορείτε να προσφέρετε αίμα και να χαρίσετε ελπίδα σε ασθενείς που έχουν ανάγκη, και με ένα απλό δείγμα σάλιου μπορείτε να εγγραφείτε ως εθελοντής δότης μυελού των οστών, δίνοντας σε έναν ασθενή τη δυνατότητα για μια νέα αρχή. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Blood και Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιος Σάβας, γιατί η μεγαλύτερη προσφορά μπορεί να ξεκινήσει από μια πολύ πολύ μικρή κίνηση όπως αυτή. Θα μπείτε στο allwincare.blood.org για να μάθετε περισσότερα. Και βεβαίως, όπως είπαμε, το ραντεβού μας αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στη Νέα Μάκρη, στην αίθουσα Θάλπος. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Easy Life
1: Experience. This year I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
2: Celine Dion, live από Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila Press Star Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα Παλαιά Σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Extreme Makeover Home Edition, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
4: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
6: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
4: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
5: 2-1!
4: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
8: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
9: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
10: Σχολείο!
9: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
10: Σχολείο Μουστάκας.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
12: News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αύριο στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία και την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Αυξημένα μέτρα ασφάλειας και τροχέας, περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί επιποδός, ντρόουνς και προληπτικοί έλεγχοι συνθέτουν τον σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων της ΔΕΘ. Στο μεταξύ, η σειρά συγκεντρώσεων και πορεών έχει προγραμματιστεί για σήμερα και αύριο με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αυξήσεις στους μισθούς, ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας και μέτρα για τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των υγειονομικών ζήτησαν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία κατά τη διάρκεια κινητοποίησης της ΠΟΕΔΗΝ μπροστά από το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας λόγω τροχαίου. Εμπλοκή γιοταχή αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως στο Παλαιό Ψυχικό. Πτώμα γυναίκας αγνωστών στοιχείων εντοπίστηκε από θαλαμιγό στη θαλάσσια περιοχή της Διόρυγας στο Ισθμό της Κορίνθου. Να απορριφθεί προσφυγή κατά της προφυλάκησης της 46χρονης κατηγορμένης στην υπόθεση της Μορφήν, ζητά εισαγγελέας. Ο συνηγορός της αναφέρει πως η 46χρονη κρατείται χωρίς αποδείξεις και κατά παράβαση του δεδικασμένου.
12: Easy Sports.
0: Με τη συμμετοχή των δύο κορυφαίων Ελλήνων αθλητών, του Στίβου, του Μίλτου Τεντόκλου και του Εμμανουήλ Καραλίδη, εξάγεται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες ο τελικός της σειράς αγώνων Diamond League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 9 το βράδυ την Φενέρμπαχτσε στο Ηράκλειο της Κρήτης, το πρώτο επισήμου φιλικό της προετοιμασίας του εν ώψη της νέας σεζόν. Νωρίτερα στις 18:30 το απόγευμα, η Αρμάνι Μιλάνο θα παίξει με τον Ερυθρό Αστέρα με στόχο την πρόκριση στον τελικό του τουρνουά.
12: Easy Weather.
0: Ηλιοφάνεια στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις από το πρωί μέχρι το απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 26 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: 7,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας, εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είναι Παρασκευή, είναι 4 Σεπτεμβρίου. Μεγάλη χαρά έχουμε που είναι Παρασκευή. Τι κι αν επιστρέψαμε μόλις τη Δευτέρα στις θέσεις μας. Μία Παρασκευή είναι πάντα καλοδεχούμενη. Ειδικά μη σας πω αυτή που είναι η πρώτη έτσι μετά την επιστροφή μας από τις καλοκαιρινές διακοπές. Τη χρειαζόμαστε, σου λέει, την έχουμε ανάγκη. Όπως και το Σαββατοκυριακάκι που πλησιάζει και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Είμαι η Μαργαρίτα Λοϊζού. Μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Σε λίγο NSYNC, σε λίγο LP. Αμέσως τώρα αυτό το τραγούδι το αγαπώ τόσο πολύ. Starship. Με αυτή τη μοναδική 80s αύρα. Nothing's gonna stop us now. Εδώ στο Easy 97,2. Πάμε να τα απολαύσουμε παρέα.

από τη Σενσίνγκ, αυτό είναι το Bye Bye Bye. Φυσικά εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και κάνοντας μια βόλτα στο soundis.gr, κάθετο Season 7-2, να ξέρετε ότι θα βρείτε πάρα πολύ πλούσιο περιεχόμενο. Έρχεται και Σαββατοκυριακάκι. Δεν ξέρω αν δεν έχετε επιστρέψει ακόμα από τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Φυσικά μπορείτε να ακούτε το Easy online μέσα από το Soundis, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Και βέβαια μπορείτε να απολαύσετε υπέροχα online web radios που έχουμε ετοιμάσει για εσάς με πολύ αγάπη και με πολύ μεγάλη ποικιλία επίσης. Οπότε να είστε σίγουροι ότι θα βρείτε ένα να ταιριάζει στα δικά σας γούστα. Για να μην σας πω για τα υπέροχα podcast μας από πολύ αξιόλογους συνεργάτες που φιλοξενούμε στο Soundis και βέβαια πολύ ενδιαφέροντα μουσικά νέα. Να, για παράδειγμα, διαβάζω ότι η Miley Cyrus κυκλοφόρησε νέο τραγούδι μόλις εχθές το βράδυ, το οποίο μάλιστα κυκλοφόρησε και συνοδευόμενο από ένα άκρος χορευτικό music video. Το άκουσα, είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, θυμίζει αρκετά την χρυσή εποχή της dance pop των 80s, θυμίζει γενικά η αισθητική κάτι από Μαντόνα, ενώ να πούμε κάπου εδώ ότι η Miley Cyrus κάνει και ένα κάποιο rebranding, καθώς μας συστήνεται πια ως Miley Σκέτο, που να σας πω την αλήθεια νομίζω ότι πολύ καλά κάνει, γιατί είναι μία η Miley, την ξέρουμε, την αγαπάμε και είμαστε σίγουροι ότι θα μας δώσει ακόμα πολλά πολλά υπέροχα πράγματα. Πάμε να απολαύσουμε αμέσως τώρα Travis και Sing εδώ στον Easy.

Φλάβιο, πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Είναι ένα reminder να πούμε μια καλή κουβέντα, μια γλυκιά αν θέλετε κουβέντα στους ανθρώπους της ζωής μας, αυτούς που αγαπάμε. Και ξέρετε, αυτό είναι το κακό. Πολλές φορές αυτούς που πραγματικά αγαπάμε και κακώς τους θεωρούμε δεδομένους, μπορεί να ξεχάσουμε έτσι, να εκφράσουμε αυτή την αγάπη, αυτό το νιάξιμο. Γιατί λέμε ότι εντάξει, αυτός πάντα υπάρχει στη ζωή μου, πάντα υπάρχω στη ζωή του, δεν χρειάζεται πολλά. Δεν είναι έτσι όμως, και αυτό το τραγούδι έρχεται για να μας το υπενθυμίσει. Πάρε τον αγαπημένο σου, πάρε την αγαπημένη σου. Δεν λέω μόνο έτσι τις ερωτικές μας σχέσεις και ανθρώπους της οικογένειάς μας, του φιλικού μας περιβάλλοντος, για να πούμε την κουβέντα την καλή. Αυτή είναι η συμβουλή της ημέρας. Τώρα, σε άλλα νέα, έρχονται πολύ ωραία πράγματα το Σαββατοκύριακο. Η Hellenic Sailing League, powered by Grivalia, επιστρέφει στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μετά το δυναμικό της ξεκίνημα τον Ιούνιο για τον δεύτερο γύρο αγώνων το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο One and Only Aesthesis. Περισσότερα πληρώματα, μεγαλύτερος ανταγωνισμός και δύο ημέρες γεμάτη δράση στη θάλασσα σε μια διοργάνωση που συνεχίζει να αναπτύσσεται και να κερδίζει το ενδιαφέρον της εστιοπλοϊκής κοινότητας. Ο Ίζη θα είναι εκεί, ο Βασίλης Κουμεντάκος θα είναι εκεί, ο Νίκος Μάντζος θα είναι εκεί, στα DEX θα παίζουν τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και όλα αυτά Σάββατο και Κυριακή στο One and Only Aesthesis. Πάμε να απολαύσουμε αμέσως τώρα την Taylor Swift. Αυτό είναι το The Fate of Ophelia εδώ στον Easy 97,2.

0: πολύ αγαπημένο μας τραγούδι εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και αν ψάχνετε την ιδανική οικογενειακή έξοδο, μην ψάχνετε, γιατί το Minions και Τέρατα προβάλλεται τώρα στα Village Cinemas με πάρα πολύ γέλιο, με δράση και φυσικά τους πιο αγαπημένους ήρωες κινουμένων σχεδίων στη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα. Μπείτε στο villagecinemas.gr, κλείστε τις θέσεις σας και περάστε υπέροχες στιγμές με όλη την οικογένεια. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy. Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
2: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
1: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
2: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
1: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience.
3: Ευχαριστώ και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλότυχη.
3: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων NEFNEF. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. NEFNEF Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομική στήριξη και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
8: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
9: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
13: Σειρά! Ξεκόλα!
14: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Delta Good Dream είναι το Lost Without You, λίγα λεπτάκια πριν από τις 12. Και όπως είπαμε, το ραντεβού μας αύριο Σάββατο είναι από τις 10 το πρωί στη Νέα Μάκρη, στην αίθουσα Θάλπος, γιατί το All When Care μας προσκαλεί για μια δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών. Σε περίπου 15 λεπτά μπορείτε να προσφέρετε αίμα και να χαρίσετε ελπίδα σε ασθενείς που έχουν ανάγκη, και παράλληλα με ένα απλό δείγμα σάλιου μπορείς να εγγραφείς ως εθελοντής δότης μυελού των οστών, δίνοντας έναν ασθενή τη δυνατότητα για μια νέα αρχή. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθών αλλά και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιο Σάββας, γιατί η μεγαλύτερη προσφορά μπορεί να ξεκινήσει από μια τόσο μικρή κίνηση. Μπείτε στο allwincare.bloody.org για να μάθετε περισσότερα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες, 8 Σεπτεμβρίου. Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια more.com.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
9: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπολού. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε ξηρά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Ξεροπήγαδο στη Μάνδρατγκης. Νέα τροπή παίρνει υπόθεση της ηλικιωμένης γυναίκας στην παραλία Μαραθώνα. Οι αρχές εντόπισαν τη σωρότες ηλικιωμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Βρέθηκε να είναι τυλιγμένη με νάιλον. Να απορριφθεί προσφυγή κατά της προφυλάκησης της 46χρονης κατηγορουμένης στην υπόθεση της Μαρφίν, ζητάει εισαγγελέας. Ο συνήγορός της αναφέρει πως η 46χρονη κρατείται χωρίς αποδείξεις και κατά παράβαση του δεδικασμένου. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αύριο στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία και την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας και τροχέας, περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί επιποδός, ντρόνους και προληπτικοί έλεγχοι συνθέτουν τον σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων της. Στο μεταξύ, σειρά συγκεντρώσεων και πορεών έχει προγραμματιστεί για σήμερα και αύριο με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου ανοίγει σήμερα τις πόρτες του στο πεδίο του Άριος και υποδέχεται μικρούς και μεγάλους. Οι παγκόσμιες τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν τον Αύγουστο στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι διαταραχές λόγω πολέμων στον κόλπο και στη Μαύρη Θάλασσα ενέτειναν τις ανησυχίες σχετικά με την προσφορά βασικών καλλιεργειών.
10: Easy Sports.
9: Με τη συμμετοχή των δύο κορυφαίων Ελλήνων αθλητών, του Στίβου του Μίλτου Τεντόγλου και του Εμμανουήλ Καραλή, διεξάγεται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες ο τελικός της σειράς αγώνων Diamond League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 9 το βράδυ τη Φενέρμπαχτσε στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο πρώτο επίσημο φιλικό της προετοιμασίας του εν ώψη της νέας σεζόν. Νωρίτερα στις 6.30 το απόγευμα η Αρμάνι Μιλάνο θα παίξει με τον Ερυθρό Αστέρα με στόχο την πρόκριση στον τελικό του τουρνουά.
10: Easy weather.
9: Ηλιοφάνεια στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις από το πρωί μέχρι το απόγευμα 3 μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 26 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
10: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Σου φτιάχνει τη διάθεση.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Παρασκευή, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, σε περίπτωση που έχετε ήδη μπουχτίσει από την εβδομάδα που αφήνουμε πίσω μας. Είναι έτσι μια ωραία σκέψη η σημερινή ημέρα να είναι αυτή η ανάσα που χρειαζόμαστε τέλος πάντων να πάρουμε. Και βεβαίως το Σαββατοκύριακο, για το οποίο πάντα ανυπομονούμε. Και ας έχουμε επιστρέψει τώρα, τις τελευταίες ημέρες δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Σε λίγο Depeche Mode, σε λίγο Adele. Άμεσος τώρα είναι η Foreigner και αυτό είναι το I Wanna Know What Love Is, εδώ στο Easy 97,2.

Space φυσικά, αυτό είναι το Left Outside Alone, εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Δεν μας αφήνουν να ηρεμήσουμε οι Oasis, ανέβασαν ένα νέο βίντεο στα social media τους, το οποίο ήταν υπεραρκετό για να ξεκινήσουν και πάλι οι φήμες για νέες συναυλίες του συγκροτήματος το 2027, με τους fans να αναλύουν τις εικόνες ως εκεί που δεν πάει και να υποστηρίζουν ότι έχουν εντοπίσει κρυμμένες πληροφορίες που ίσως αποκαλύπτουν έναν από τους επόμενους σταθμούς της μπάντας. Στο συγκεκριμένο βίντεο λοιπόν, στο πιο πρόσφατο βίντεο που θα δείτε και στα social media τους, δύο αγόρια κάθονται σε ένα κατάστημα με fish and chips, στην τηλεόραση παίζει το Little by Little των Oasis, η προσοχή όμως στρέφεται στα διάφορα χαρτιά και τις διάφορες αφίσες που βρίσκονται στους τοίχους του καταστήματος. Έτσι λοιπόν οι fans ισχυρίζονται ότι οι αριθμοί που εμφανίζονται σε αυτά παραπέμπουν στις γεωγραφικές συντεταγμένες του Celtic Park στη Γλασκόβη, το στάδιο δηλαδή που φιλοξενεί την Celtic και έχει χωρητικότητα περίπου 60.000 θεατών. Έτσι λοιπόν, με αυτά και με εκείνα, κάπως έτσι θεωρείται ότι αυτός είναι ένας πιθανός προορισμός μιας νέας περιοδίας των Oasis και εννοείται ότι θα ήταν ιδανικό σενάριο να προχωρήσουν σε μια δεύτερη περιοδία οι Oasis μέσα στο 2027. Μέχρι τότε εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ακούμε τα αγαπημένα τους τραγούδια και εδώ παρέα στο Easy 97,2 αμέσως τώρα ένα από τα πιο ωραία τους αναμφισβήτητα είναι το Don't Look Back in Anger εδώ στο Easy.

Ντάβιτς, αυτό είναι το I Belong To You εδώ στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Εδώ όμως σας έχουμε και τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς και ναι, μπορούμε να το περηφανευτούμε ότι στο πλαίσιο του Easy Live Experience σας έχουμε στείλει να δείτε κάποιους από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες παγκοσμίως σε διάφορα τεράστια venues στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν, άλλο ένα Easy Live Experience ξεκινά τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου εδώ στο Easy 97,2 και εμείς σας στέλνουμε να δείτε και κυρίως να ακούσετε μία από τις μεγαλύτερες φωνές της παγκόσμιας μουσικής σε ένα live στο Παρίσι που δεν θέλετε να χάσετε. Θα μείνετε συντονισμένοι και θα διεκδικήσετε τη δική σας θέση σε αυτή τη μοναδική εμπειρία. Είναι το Easy Live Experience, έρχεται στο Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile.

0: Killing Me Softly εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Την Jennifer Aniston την αγαπάμε, τη θεωρούμε και λίγο το κορίτσι το δικό μας, μιας και είναι ελληνικής καταγωγής. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν η Jennifer Aniston διατηρεί σχέση με τον Jim Curtis, ο οποίος, αν δεν το ξέρετε, είναι transformational coach, είναι επιχειρηματίας αλλά και best selling συγγραφέας, και τώρα μαθαίνουμε ότι θα βρεθεί και στην Αθήνα για μια διαδραστική συνάντηση με το κοινό τους επόμενους μήνες μέσα στο φθινόπωρο, καθώς για περισσότερες από 2 δεκαετίες δραστηριοποιείται στο χώρο της ευεξίας και της προσωπικής εξέλιξης, και μάλιστα διαβάζουμε ότι έχει βοηθήσει ανθρώπους να ξεπεράσουν περιοριστικές πεπιθήσεις, να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους με τον εαυτό τους και να δημιουργήσουν ουσιαστικές αλλαγές στη ζωή τους. Αν λοιπόν όλα αυτά κάπως σας αγγίζουν, αν είστε άνθρωποι που είστε ανοιχτοί σε τέτοιου είδους εντός εισαγωγικών παρεμβάσεις και ακολουθείτε έτσι έναν τέτοιο τρόπο ζωής, για να μην πω αν είστε άνθρωποι που τα πιστεύετε όλα αυτά, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τον Jim Curtis και στην πόλη μας τους επόμενους μήνες, και που ξέρετε μπορεί να τον συνοδεύει και η Jennifer Aniston. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
2: Ξυπνητήρι.
3: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
2: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
3: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
1: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
2: Καφές και ησυχία.
3: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
1: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
2: Αυθορμητισμός, πες το.
3: Αυθορμητισμός, πες το.
1: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
2: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
3: Κρατάει τη ροή.
1: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
3: Εγώ.
1: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
2: Εγώ.
3: Αλήθεια, Στάθη?
2: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
3: Εγώ προφανώς, εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
1: Τι είναι το Easy Breakfast?
3: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
2: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
3: και δυτική
2: όνειρο.
3: Ενέργεια.
2: Όνειρο.
1: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
3: Πώς? Πληρωνόμαστε.
2: Πώς? Λόγω μισθού.
3: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε το γλυκό.
2: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
3: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
2: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
3: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
1: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Back to school, back του Orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή

0: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
2: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
4: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγιας Αλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα Χαϊτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bio10, Axe και Kleenex Foam. Γαλαξίας.
5: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
6: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Case και αυτό είναι το Insatiable, πολύ πολύ αγαπημένο μας εδώ στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είναι Παρασκευή, είναι 4 Σεπτεμβρίου, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και αυτή είναι η ώρα που εγώ σας αφήνω. Είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10 μέχρι αυτή την ώρα και φυσικά έρχεται η αγαπημένη μας Μαρία Φραγκάκη και μένει εδώ μέχρι τις 4. Αμέσως μετά ο Νίκος Μάντζος μας κρατά συντροφιά έως τις 8 το βραδάκι και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 10 το πρωί και τη Δευτέρα ξέρετε υποδεχόμαστε και το αγαπημένο μας Easy Breakfast, άρα σας θέλουμε συντονισμένους από τις 6:30 γιατί το Easy Breakfast αγαπημένοι μου ξεκινά την 7η του σεζόν εδώ στον Easy και πραγματικά νομίζω ότι θα είναι καλύτερη από ποτέ. Ανυπομονούμε λοιπόν να τους υποδεχθούμε και εμείς αμέσως μετά στις 10 θα είμαστε και πάλι μαζί. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν κάνετε να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Τη Δευτέρα τα ξαναλέμε, να μου είστε καλά, πολλά πολλά φιλιά. Easy Live
1: Experience. This year I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
2: Live από Paris. Έρχεται στο Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις το τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
11: Extreme Makeover Home Edition για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
12: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
11: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
13: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
11: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
12: 2, 1!
11: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
14: Πάντα κάτι για σένα.
15: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
0: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά που ξεσπάσε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μπούρα στην Παιανία. Εξιχνιάστηκαν 14 περιπτώσεις κλοπών στα Χανιά. Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι με δαπή, ενώ ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας. Αφαίρεσαν δίκυκλες μοτοσυκλέτες, ηλεκτρικά πατίνια και μπαταρίες αυτοκινητών. Τυλιγμένη με νάιλον και σεντόνια στο υπόγειο του σπιτιού της, εντοπίστηκε ηλικιωμένη γυναίκα από τον Μαραθώνα, την οποία αναζητούσαν οι αστυνομικές αρχές μετά την καταγγελία της εγγονής της πως είχε χάσει τα ίχνη της. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης εν όψει των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης. Αύριο στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία και την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας και τροχιάς, περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί επιποδός, drones και προληπτικοί έλεγχοι συνθέτουν τον σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας εν όψει των εγγενείων της ΔΕΘ. Στο μεταξύ, σειρά συγκεντρώσεων και πορείων έχει προγραμματιστεί για σήμερα και αύριο με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Η παρατεταμένη οικονομική δυσχέρεια κατά την ενήλικη ζωή μπορεί να συνδέεται με ταχύτερη φθορά και χειρότερη υγεία του εγκεφάλου σε μεγαλύτερη ηλικία, σύμφωνα με νέα μελέτη. Θαύμα στο Νεπάλ. Δύο εργαζόμενους κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανούς οι διασώστες. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη για τον εντοπισμό των εγκλωβισμένων.
16: Easy Sports.
0: Με τη συμμετοχή των δύο κορυφαίων Ελλήνων αθλητών, του Στίβου, του Μιλίτου Τεντόγλου και του Εμμανουήλ Καραλίδη, εξάγεται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες ο τελικός της σειράς αγώνων Diamond League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 9 το βράδυ την Φενερμπαχτσέ στο Ηράκλειο της Κρήτης, το πρώτο επίσημο φιλικό της προετοιμασίας του εν ώψη της νέας σεζόν. Μια καταπληκτική αναμέτρηση στην ιστορική Μόντσα έρχεται με το 13ο Grand Prix της Φόρμουλα 1 που θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα και θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση.
16: Easy weather.
0: Ηλιοφάνεια στην Αττική από το μεσημέρι. Θα έχουμε λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα απνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
16: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's
1: ever. Πολύ πολύ καλησπέρα σας, εδώ είμαστε στο Νίζι 97,2 που σας φτιάχνει και μας φτιάχνει τη διάθεση. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Είναι μεσημέρι Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου. Είμαι η Μαρία Φραγκάκη, μόλις ήρθα και θα μείνω για τις επόμενες 3 ώρες στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Ορίστε, γκρινιάζουμε. Πέρασε και αυτή η εβδομάδα. Η πρώτη εβδομάδα τουλάχιστον για εμάς και για πολλούς. Εβδομάδα προσαρμογής αυτή η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Παρασκευή σήμερα και μεσημεράκι κιόλας, οπότε καλά πήγε αυτό, θεωρώ. 69-89-972-972, αυτός είναι ο αριθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα. Στο Instagram του Easy με βρίσκεται, αλλά και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram. Φραγκάκι Μαρία, ξεκινάμε. Καλώς ήλθατε, καλά να περάσουμε.

Glenn Medeiros, εδώ στο Easy 97,2. Είναι Παρασκευή, επιτέλους. Την περιμέναμε πώς και πώς αυτή την Παρασκευή. Είπαμε, είναι εβδομάδα προσαρμογής για πολλούς αυτή που διανύουμε. Είναι μια καλή μέρα, ωστόσο, έτσι. Να το ξέρετε αυτό. Είναι καλή μέρα γιατί είναι Παρασκευή, αρχικά. Όμως και αστρολογικά η μέρα δίνει έτσι ένα push στην επικοινωνία, στις μετακινήσεις και στις επαφές μας. Και γενικά προσφέρεται και για συναντήσεις επαγγελματικές και για να ανταλλάξουμε απόψεις και ιδέες. Και γενικότερα είναι μια ημέρα που μας κάνει δημιουργικούς και εκφραστικούς, όπως επίσης μπορούμε να λύσουμε και σήμερα, σύμφωνα με τους αστρολόγους, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικογένεια, τα παιδιά, τους εφήβους. Το μυαλό μας είναι σε εγρήγορση και μπορεί να είμαστε πιο επινοητικοί. Αυτή είναι η γενική τάση της ημέρας για όλα τα ζώδια. Και να σας πω, βέβαια, επειδή είναι και Παρασκευή, να ξέρετε ότι είναι ιδανική ημέρα και για να κανονίσουμε κάτι για απόψε για το Σαββατοκύριακο, αλλά και για να οργανώσουμε την καθημερινότητά μας από εδώ και πέρα με πολλή αυτοπεποίθηση και με πολλή τόλμη. Είναι ωραία μέρα για επικοινωνία εν γέννη η σημερινή. Enrique Iglesias και Whitney Houston, μια υπέροχη σύμπραξη. Could I have this kiss forever? Εδώ στο Easy 97,2.

Samantha Fox και Touch Me. Και αυτό που θα σας πω τώρα είμαι σίγουρη ότι θα σας αγγίξει και με το παραπάνω, γιατί έρχεται ένα ακόμη υπέροχο Easy Live Experience για εσάς. Πότε έρχεται? Τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα που μας έρχεται, 7 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει ένα μοναδικό Easy Live Experience εδώ, στον Easy 97,2. Μία από τις μεγαλύτερες φωνές της παγκόσμιας μουσικής. Ένα live στο Παρίσι που δεν θα θέλεις να χάσεις με τίποτα. Οπότε, προτείνω να είστε εδώ συντονισμένοι, γιατί ξεκινάει τη Δευτέρα, για να διεκδικήσετε κι εσείς τη δική σας θέση σε αυτή τη μοναδική εμπειρία, σε αυτό το μοναδικό Easy Live Experience εδώ στον Easy 97,2. Είπαμε ένα live στο Παρίσι, το οποίο είναι άχαστο. Δεν θα σας πω περισσότερα, θα τα μάθετε όλα τη Δευτέρα. Τώρα είναι Παρασκευή, είναι 4 Σεπτεμβρίου σήμερα. Γιορτάζει η Ερμίνα και η Ερμιόν, γιορτάζει και ο Μωυσής σήμερα, αλλά και η Ροζαλία και η Ρόζα. Χρόνια σας πολλά λοιπόν. Και εμείς συνεχίσουμε εδώ στον Easy 97,2. Mon amour και Σλιμάν.

0: Νάταλιν Μπλούλια και Torn εδώ στον Easy 97,2. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτό το στάδιο η Katy Perry το έχει ξεπεράσει και όχι μόνο το έχει ξεπεράσει. Είναι τρισευτυχισμένη και ξετρελαμένη η Katy Perry με τον Justin Trudeau. Πάντα ήθελα, λέει, έναν επικό, έναν θρυλικό έρωτα. Να σας θυμίσω ότι οι δυο τους έκαναν και διακοπές εδώ στην Ελλάδα. Βρέθηκαν στη Μύκονο και τους έχουμε δει και σε βίντεο και σε φωτογραφίες πάνω στο σκάφος να απολαμβάνουν και τη Μύκονο και την Ελλάδα και το ελληνικό καλοκαίρι και κυρίως τον έρωτά τους. Λοιπόν, η Katy Perry έκανε ένα πολύ σπάνιο σχόλιο για το χωρισμό της από τον Orlando Bloom, με τον οποίο είχε σχέση για 9 χρόνια και ετοιμαζόντουσαν να παντρευτούν κιόλας. Έχουν και μία κόρη μαζί. Η σχέση τους όμως τερματίστηκε το 2025 και επιβεβαιώθηκε κιόλας. Και πάρα πολύ γρήγορα, μετά από λίγους μήνες, βρήκε τον έρωτα της ζωής της, όπως δηλώνει, γιατί εμφανίστηκε σε ένα live της, σε μία συναυλία της, ο Justin Trudeau, με τον οποίο είναι τρεις ευτυχισμένοι, είναι πάρα πολύ ερωτευμένοι. Τον Αύγουστο του 2025, λοιπόν, μάθαμε ότι οι δυο τους είναι ζευγάρι. Και τότε, λέει, γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου, τον γνώρισα στην περιοδία μου και μετά τα πράγματα άλλαξαν στη ζωή μου. Και έχει πλάκα, γιατί λέει ότι εκείνο το μήνα, τον Αύγουστο του 2025, λίγο πριν γνωρίσει τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, τον Justin Trudeau, είχε γράψει μια λίστα η Katy Perry με όσα επιθυμούσε στη ζωή της. Και στο νούμερο 10 υπήρχε η φράση «Θέλω αληθινή αγάπη» και νομίζω, λέει, ότι εκεί βρισκόμαστε. Τι ωραία, μπράβο, ωραίο ζευγάρι. Πάμε εμείς τώρα σε ένα μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Να μείνετε εδώ, γιατί σε πολύ πολύ λίγο είμαι ξανά μαζί σας και έχω και Phil Collins και άλλα πολλά τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζεις την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή. Το έκανες το χρέος ή πιάσεις το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσες.
2: Δεν με αφήνεις όμως το καφεδάκι μου. Μαρία.
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Ναι. Μαρία.
2: Ο Στάθης και η Μαρία.
1: Ναι, κατάλαβες όμως λοιπόν για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
2: Οι συμμετοχές θα είναι πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
7: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

Relax, take it easy, στον Easy 97,2. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τη Μην. Το πήραν και πάλι πολύ χαλαρά. Το πήραν αντιθέτως πάρα πολύ ζεστά οι ιδρυτές της Google, γιατί να ξέρετε ότι σαν σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου του 1998, ιδρύθηκε ο κολοσσός της Google, η ηγέτιδα εταιρεία παγκοσμίως στις υπηρεσίες διαδικτύου. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1998, ιδρύθηκε από δύο νεαρούς, από δύο φοιτητές, τον Αμερικανό Larry Page και το Ρώσο Sergey Brin, και οι δύο μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου του Stanford ξεκίνησαν έτσι χαλαρά για ένα ερευνητικό πρόγραμμα για τις μηχανές αναζήτησης του ίντερνετ, που τότε το 1988 ήταν στα πρώτα στάδια της εξέλιξής του, και κατάφεραν να δημιουργήσουν τη σημερινή Google. Καταλάβατε, έτσι γίνονται οι δουλειές.

0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2. Πάμε λοιπόν στα νέα με την Άντζελα Πασχοπούλου για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Να μείνετε εδώ, γιατί επιστρέφουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Αγαπητά μου παιδιά, είναι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Θανάσιο του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων στην Εύβοια. Για σήμερα υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιά σε Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και σε περιοχές Αττικής και της Εύβοιας. Εχμηρή απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα δίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις οικονομικές εξαγγελίες του πρώην Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη και την κοστολόγηση των μέτρων. Οι αυταπάτες του κ. Τσίπρα έχουν μετατραπεί σε πολιτικές απάτες, είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε ότι κάνει λόγο για σημαντική απόσταση ανάμεσα σε όσα εξήγηλε και σε όσα περιλαμβάνονται στο δημοσιονομικό πρόγραμμα 2027-2030. Στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εν όψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αύριο στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία και την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βέλιδης. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας και τροχέας, περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί επιποδός, drones και προληπτικοί έλεγχοι συνθέτουν τον σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας εν όψη των εγγενείων της ΔΕΘ. Στο μεταξύ, σειρά συγκεντρώσεων και πορεών έχει προγραμματιστεί για σήμερα και αύριο με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι θα ζητήσει από τους Ευρωπαίους να επιστρέψουν την βοήθεια που πρόσφεραν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία υπό την προεδρία του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν. Με τη συμμετοχή των δύο κορυφαίων Ελλήνων αθλητών, του Στίβου, του Μίλτου Τεντόγλου και του Εμμανουήλ Καραλή, διεξάγεται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες ο τελικός της σειράς αγώνων Diamond League. Μια καταπληκτική αναμέτρηση στην ιστορική Μόντσα έρχεται με το 13ο Grand Prix της Φόρμουλα 1 που θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα και θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση του Αντένα.
1: Easy weather.
0: Ηλιοφάνεια στην Αττική από το μεσημέρι. Θα έχουμε λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy, σου φτιάχνει τη διάθεση.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Αν μόλις τώρα συντονιστήκατε, εμείς είμαστε εδώ από τη μία στον Easy 97,2. Είναι Παρασκευή σήμερα, επιτέλους. Πιο επιτέλους δεν γίνεται δηλαδή, 4 Σεπτεμβρίου. Κλείνουμε μαζί αυτήν την εβδομάδα, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, για πολλούς η εβδομάδα προσαρμογής. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, λοιπόν, από τη μία μαζί μέχρι και τις 4. Καλησπέρα στη Βίκη, στην Αμαλία, στον Πέτρο και στο Χρήστο. Καλησπέρα να πω και σε εσάς που είστε συντονισμένοι μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Με Gloria Gaynor, I Will Survive, ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα.

Έτσι είναι. Love and Cost of Things, Jennifer Lopez. Είναι μεσημέρι Παρασκευή, εδώ στον Easy 97,2. Καλησπέρα στην Εμιλία, στο Σωτήρη και στην Όλγα που μου έστειλαν τα μήνυματά του. 4 του Σεπτέμβρη σήμερα είναι Παρασκευή και το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου είναι σχεδόν εδώ. Ο Σεπτέμβριο είναι ένα μήνα έτσι κάπω ιδιαίτερο. Είναι η περίοδο του restart για πολλού. Είναι ο μήνα που κάνουμε νέα ξεκίνηματα, που ενδεχομένω να κάνουμε κάποιε μικρέ αλλαγέ τώρα με την επιστροφή μα και στην καθημερινότητά μα μετά τι διακοπέ. Θέλουμε με κάποιο τρόπο να ανανεωθούμε. Οπότε νομίζω ότι είναι η ιδανική περίοδος για restart σε όλα τα επίπεδα. Και να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε καλό καιρό. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί ο Σεπτέμβριος θεωρητικά να είναι ο μήνας που υποδεχόμαστε, υποτίθεται, το φθινόπωρο. Αλλά ευτυχώς ζούμε σε μια χώρα όπου ο καιρός κάθε χρόνο μας επιβεβαιώνει το εντελώς αντίθετο. Να σας πω λοιπόν ότι και αυτό το Σαββατοκύριακο οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ καλές. Θα αγγίξει ακόμα και τους 35 βαθμούς Κελσίου εδώ στην Αττική. Οπότε γιατί όχι να κάνουμε και τη βόλτα μας, να πάμε να κάνουμε και τη βουτιά μας. Μην ξεχάσουμε τις συνήθειές μας τις καλοκαιρινές. Ευκαιρία είναι. No doubt ακούμε και It's My Life εδώ στον Easy.

Το τραγουδάμε, το χορεύουμε και μας φτιάχνει και τη διάθεση διαχρονικά. Fool's Garden, Lemon Tree εδώ στον Easy 97,2. Μαρία Φραγκάκη στα ραδιόφωνά σας από τη 1 μέχρι και τις 4. Και θέλω να σας πω ότι η Hellenic Sailing League Powered by Grivalia επιστρέφει στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Μετά το πολύ πολύ δυναμικό ξεκίνημα που έκανε τον περασμένο Ιούνιο, η διοργάνωση επιστρέφει λοιπόν για το δεύτερο γύρο αγώνων το Σάββατο αύριο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο One and Only Aesthesis. Περισσότερα πληρώματα, μεγαλύτερος ανταγωνισμός, καταλαβαίνετε τώρα έτσι, και 2 ημέρες με πάρα πολύ δράση στη θάλασσα, σε μια διοργάνωση που συνεχίζει να αναπτύσσεται και να κερδίζει το ενδιαφέρον της ιστιοπλοϊκής κοινότητας. Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε από εκεί. Εκεί θα είναι και ο Easy 97,2 με τον Βασίλη Κουμεντάκο και τον Νίκο Μάντζο στα DEX και θα παίζουν φυσικά τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, οπότε σας περιμένουμε. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

0: Είσαι στο Νίζη 97,2. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας από τη 1 μέχρι και τις 4. Και είναι Παρασκευή, πάρα πολύ ωραία. Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως γι' αυτό. Το Σαββατοκύριακο είναι σχεδόν εδώ. Και αν νομίζατε ότι η πρώτη πτώση ήταν αρκετά τρομακτική, γελιέστε, θέλω να σας πω, γιατί θέλω να δείτε τη συνέχεια. Ήρθε χθες, 3 Σεπτεμβρίου, η πτώση 2 και ανεβάζει την αδρεναλίνη στα ύψη με μια νέα ανάβαση που γίνεται πιο επικίνδυνη από ποτέ. Η Jax και οι Λούς δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στο όρος Κουάν της Ταϊλάνδης, εκεί όπου κάθε λάθος, μα κάθε λάθος, μπορεί να αποβεί μοιραίο. Πτώση 2 dead point από χθες. Από 3 Σεπτεμβρίου λοιπόν στα Village Cinemas, οπότε ετοιμαστείτε να ανεβείτε εκεί που δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής με την πτώση 2 στα Village Cinemas. Πάμε εμείς τώρα για ένα πολύ πολύ σύντομο break και να μείνετε εδώ, γιατί επιστρέφω πολύ γρήγορα με Queen, Robbie Williams και άλλα πολλά.
1: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
2: Ξυπνητήρι.
3: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
2: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
3: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
1: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
2: Καφές και ησυχία.
3: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
1: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
2: Αυθορμητισμός, πες το.
3: Αυθορμητισμός, πες το.
1: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
2: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
3: Κρατάει τη ροή.
1: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
3: Εγώ.
2: Εγώ.
3: Εγώ.
1: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
2: Εγώ.
3: Αλήθεια, Στάθη.
2: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
3: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
1: Τι είναι το Easy Breakfast?
3: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
2: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
3: και
2: όνειρο.
3: Δυτική ενέργεια.
2: Όνειρο.
1: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
3: Πώς? Πληρωνόμαστε.
2: Πώς? Λόγω μισθού.
3: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
2: λόγω
3: το γλυκό.
2: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
3: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
2: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
3: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
1: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ.

0: την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα παλαιά σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο ανοιχτό αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Smart to school στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

0: Αυτό είναι ένα θέμα. Not sure I understand. Robbie Williams και Phil. Είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 3. Εδώ στο Easy 97,2, στο σταθμό που ακούμε και απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ένα φίλο να στείλω στη Μαρίλια και στο Δημήτρη που μας ακούν από το γραφείο μέσα από το soundis.gr και το Soundis App. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο Easy 97,2 ανά πάσα στιγμή, όπου και αν είστε, με ένα απλό κλικ. 6981-972-972, αυτός είναι ο αριθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε και εσείς τα δικά σας γραπτά μηνύματα για οτιδήποτε θέλετε να μου πείτε και να μοιραστείτε μαζί. Εμείς τώρα θα πάμε σε ένα σύντομο break, θα πάμε και στα νέα των 3 για να ενημερωθούμε για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, και σε πολύ πολύ λίγο είμαι ξανά μαζί σας και σας έχω και Μαντόνα και Harry Styles και Sonic και πολλά πολλά ακόμη. Easy Live
1: Experience. This year I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
2: Celine Dion, live από Paris. Έρχεται στο Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. 2 μέρες μετά μένουμε στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα Παλαιά Σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου, όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με 3 σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες. 8 Σεπτεμβρίου. Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια more.com.
6: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.
7: Αγαπητά μου παιδιά, είναι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα, και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Easy News.
9: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε έξαρση εξακολουθεί να βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου, με την Αττική και τη Θεσσαλία να καταγράφουν τα περισσότερα κρούσματα. Για σήμερα υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι σε Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και σε περιοχές Αττικής και Εύβοιας. Εχμηρή απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα δίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις οικονομικές εξαγγελίες του πρώην Πρωθυπουργού από την Θεσσαλονίκη και την κοστολόγηση των μέτρων. Οι αυταπάτες του κ. Τσίπρα έχουν μετατραπεί σε πολιτικές απάτες, είπε χαρακτηριστικά και συμπληρωματικά πλήρως ότι κάνει λόγο για σημαντική απόσταση ανάμεσα σε όσα εξήγηλε και σε όσα περιλαμβάνονται στο δημοσιονομικό πρόγραμμα 2027-2030. Στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη των εγγενείων της συνενικοστής Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Αύριο στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία και την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας και τροχέας. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί επιποδός, drones και προληπτικοί έλεγχοι συνθέτουν τον σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων της ΔΕΘ. Σημαντική ανταπόκριση καταγράφεται στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς που έχει στόχο να στηρίξει νέες οικογένειες και εργαζόμενους γονείς στη φροντίδα των παιδιών τους. Σε απεργία στις 30 Σεπτεμβρίου θα προχωρήσει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. Για το μήνα Σεπτέμβριο η ΔΟΕ έχει ήδη αποφασίσει καθημερινές τάσεις εργασίας. Στα επίπεδα που βρίσκονται πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, να έχει σχεδόν επανέλθει η μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των στενών του ορμούς, σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance.
2: Easy Sports.
9: Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 9 το βράδυ τη Φενέρμπαχτσε στο Ηράκλειο της Κρήτης, το πρώτο επίσημο φιλικό της προετοιμασίας του εν ώψη της νέας σεζόν. Νωρίτερα στις 6.30 το απόγευμα, η Αρμάνι Μιλάνο θα παίξει με τον Ερυθρό Αστέρα με στόχο την πρόκριση στον τελικό του τουρνουά. Μια καταπληκτική αναμέτρηση στην ιστορική Μόντζα έρχεται με το 13ο Grand Prix της Φόρμουλα 1 που θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα και θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση του Αντένα.
2: Easy weather.
9: Ηλιοφάνεια στην Αττική από το μεσημέρι θα έχουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα απνέουν βόρειο βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλώς ήλθατε αν μόλις τώρα συντονιστήκατε. Μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα που σημαίνει ότι είμαστε εδώ από τη μία. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας και στην παρέα σας για μία ώρα ακόμη μέχρι και τις 4. Καλησπέρα στην Νεκταρία, στο Γιώργο, στη Βαλέρια, στο Θάνο που μου έστειλε μήνυμα από την Άνδρο, αλλά και στην Εύη που μας ακούει από την Τρίπολη. Φαντάζομαι μέσα από το soundis.gr ή το Soundis App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Όπου κι αν είστε, με ένα κλικ μπορείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στον Easy 97,2. Είναι μεσημέρι Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου σήμερα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αναπολούμε τις διακοπές μας, αναπολούμε τα νησιά μας. Γι' αυτό έρχεται και η Μαντόνα, La Isla Bonita. Έτσι ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα, εδώ φυσικά, στον Easy 97,2.

στο Naked Feels a Good και ναι, είναι πάρα πολύ ωραία η αίσθηση του να ζει στην Ελλάδα και να είναι Σεπτέμβριος και να είναι ακόμα καλοκαίρι. Και ευτυχώς που δεν ζούμε στη Μελβούρνη που ζει η Kylie Minogue, η οποία αναγκάζεται να πει το δικό της αντίο στο καλοκαίρι. Ανέβασε ένα βίντεο στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Kylie Minogue, η οποία είναι ξαπλωμένη σε μία ξαπλώστρα φορώντας ένα κίτρινο μπικίνι και το καπέλο της στο ψάθινο τέλος πάντων και γράφει στη λεζάντα «Αντίο ευρωπαϊκό καλοκαίρι, γεια σου σεζόν του Αυστραλιανού ποδοσφαίρου». Αυτή είναι η λεζάντα που έγραψε η Kylie Minogue στο βίντεο που ανέβασε. Τα σχόλια φυσικά από κάτω είναι αποθεωτικά για τη σιλουέτα της. Ωραιότατη η Kylie Minogue και έζησε ένα ωραιότατο καλοκαίρι επίσης στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και μάλιστα τις προηγούμενες ημέρες βρέθηκε στη Γαλλία. Η ίδια έχει ξεκινήσει πλέον τις προετοιμασίες για την εμφάνισή της στο μεγάλο τελικό του Australian Football League που θα διεξαχθεί στη γενέτειρά της, τη Μελβούρνη. Γι' αυτό σας λέω, ευτυχώς που ζούμε στην Ελλάδα και δεν είμαστε αναγκασμένοι να αποχαιρετήσουμε και εμείς το καλοκαίρι. Μπορούμε να το ζήσουμε για λίγο ακόμα, μην σας πω και για πολύ. Αλήσια Κίς για τη συνέχεια εδώ στο Easy 97,2 και Falling.

Survivor λοιπόν και Burning Heart στον Easy. Καλησπέρα και πάλι, και μου στέλνει μήνυμα η Ελιάνα και μου λέει: υποψιάζομαι, κάπου πάει το μυαλό μου για το Easy Live Experience που ετοιμάζεται και που έρχεται από Δευτέρα, και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, μου λέει η Ελιάνα. Δεν ξέρω τώρα αν έχει πέσει μέσα. Εγώ δεν θα πω περισσότερα. Απλώς θέλω να σας θυμίσω ότι τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ξεκινά ακόμη ένα μοναδικό Easy Live Experience εδώ στον Easy 97,2. Μία από τις μεγαλύτερες φωνές της παγκόσμιας μουσικής, μπορεί και να έχετε καταλάβει. Ένα live στο Παρίσι που είμαι σίγουρη ότι δεν θέλετε να το χάσετε με τίποτα. Οπότε καλό είναι να είστε συντονισμένοι εδώ στον Easy για να διεκδικήσετε τη δική σας θέση σε αυτή τη μοναδική εμπειρία. Για το Easy Live Experience λοιπόν στον Easy 97,2 που ξεκινά τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Θα κάνουμε ωραίο ξεκίνημα στην εβδομάδα μας, οπότε σας θέλουμε εδώ. Miley Cyrus έρχεται αμέσως τώρα και Flowers. Απολαύστε την.

Πέτσα Boys, it's a scene. Μεσημέρι Παρασκευής. Στον Easy 97,2. Λοιπόν, τέρμα τα ψέματα. Παρασκευή σήμερα 4 Σεπτεμβρίου και σε μία εβδομάδα ακριβώς ανοίγουν τα σχολεία. Οπότε πλησιάζει η μεγάλη μέρα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, που εντάξει, μοιάζει και είναι μεγάλη υπόθεση, ειδικά όταν

0: είσαι παιδί. Θυμόμαστε όλοι τον ενθουσιασμό που είχαμε, μπορεί και όχι βέβαια, για να διαλέξουμε τι θα βάλουμε την πρώτη μέρα στο σχολείο, να ετοιμάσουμε την τσάντα μας κτλ. Τέλος πάντων, μπορούμε να την κάνουμε μια όμορφη διαδικασία και να προετοιμαστούμε κατάλληλα για αυτή την back to school περίοδο. Να κάνουμε, ας πούμε, οικογενειακά events για να ντύσουμε τα βιβλία των παιδιών του παιδιού. Να βάλουμε ετικέτες, να προετοιμαστούμε και ψυχολογικά αλλά και πρακτικά. Ιδανικά από την προηγούμενη μέρα, ρούχα, τσάντες κτλ. Για να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή. Εμείς αυτό που κάνουμε πάντα είναι να βγάζουμε μία έτσι φωτογραφία την πρώτη μέρα του σχολείου, διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια. Είναι η κλασική φωτογραφία της πρώτης ημέρας. Τώρα κάτι άλλο πολύ βασικό και πολύ πρακτικό είναι να ενταχθούμε σιγά σιγά στο πρωινό ξύπνημα. Καλό είναι να φτιάξουμε σιγά σιγά τα ωράρια του ύπνου και των παιδιών αλλά και τα δικά μας. Είναι αυτό το εκνευριστικό κάθε Σεπτέμβριο, οπότε μάλλον θα πρέπει σιγά σιγά να δοκιμάζουμε να βάζουμε το ξυπνητήρι από Δευτέρα φαντάζομαι, λίγο πιο νωρίς για να μας έρθει πιο ομαλό το πρωινό ξύπνημα της επόμενης Παρασκευής για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό και τελευταίο break για σήμερα. Επιστρέφω εδώ στον Easy σε πολύ πολύ λίγο.
1: Easy. Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Καντεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
2: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
1: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
2: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
1: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience.
3: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλότυχη.
3: Καλέ και το πώς και σε εσάς θα πω.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Σειρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε επιπλά ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, Σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
14: Αγαπητά μου παιδιά, είναι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Σακύρα, underneath your clothes, λίγο πριν από τις 4. Που σημαίνει ότι πρέπει να φύγω σιγά σιγά. Κάναμε παρέα από τη μία μέχρι και τώρα για 3 ώρες στο μικρόφωνο, στην παρέα σας και στις μουσικές του Easy 97,2. Ήταν η Μαρία Φραγκιάκη. Να έχετε ένα όμορφο μεσημερό απόγευμα Παρασκευή, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά ό,τι κι αν κάνετε. Και εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα το μεσημέρι στη μία, εδώ στον Easy 97,2. Εσείς μην φύγετε βέβαια, γιατί έρχεται ο Νίκος Μάντζος και θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 8. Από εμένα, πολλά πολλά φιλιά.
1: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου για την βιώσιμη ανάπτυξη. Το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ και του ΟΣΔΕΛ. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ. Σας περιμένουμε όλους στο Πεδίο του Άρεως στην μεγαλύτερη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
6: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
11: Όχι απλώς μια συναμίδη. Σέρουμ Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή Niacinamide και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
12: Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
13: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
12: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
14: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
12: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
13: 2-1!
12: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Antenna. Πάντα κάτι για σένα.
1: Easy News.
15: Με την Κατερίνα Καρισιώτη. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Θεσσαλονίκη, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει. Στο επικεντρό, μάλιστα, βρίσκονται οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με το κυβερνητικό επιτελείο να κάνει λόγο για ένα πακέτο παρεμβάσεων που θα αφορά το σύνολο της κοινωνίας και τον Πρωθυπουργό να έχει διαμηνήσει ότι όλοι θα λάβουν μέρισμα από την ανάπτυξη και κανείς δεν θα μείνει πίσω. Σε απολογισμό της πορείας του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προχώρησαν απευθείας από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και ο Γενικός Διευθύντης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ντέκλαν Κοστέλο. Όπως επισημάνθηκε, η Ελλάδα εξασφάλισε συνολικά περίπου 36 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 32% του ΑΕΠ της χώρας. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα. Ο 60χρονος που κατηγορείται για 4 πυρκαγιές από πρόθεση, κατασυρωή και κατεξακολούθηση στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσίνης. Η απολογία του μάλιστα στα δικαστήρια Καλαμάτας διήρκησε περισσότερες από 4 ώρες. Η καταστροφική κατολίσθηση και η πλημμύρα της 26ης Αυγούστου, υπενθυμίζεται, που σημειώθηκε στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα, έχει κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.287 ανθρώπους, με τον αριθμό των αγνοωμένων να έχει εκτοξευτεί σε 5.083, ανάμεσά τους και 583 ξένοι υπήκοοι, σύμφωνα με ένα νέο προσωρινό απολογισμό που δημοσιεύτηκε σήμερα Παρασκευή.
16: Easy Sports.
15: Επιστροφή στο Πανθεσσαλικό για την Εθνική Ποδοσφαίρου των Ανδρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αναμέτρηση της Γαλανόλευκης με τη Σερβία των Γιόβιτς και Ζίβκοβιτς για τον Nation League θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Βόλου.
16: Easy Weather.
15: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος με έντονη ηλιοφάνεια και λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες και μεταβλητές διευθύνσεις με ένταση 2 έως και 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά του νομού μπορούν να φτάσουν και τοπικά τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου.
16: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: ζει 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best hits
1: ever. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Ζει 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικροφωνό από τις 4 μέχρι και τις 8 το απόγευμα. Τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά και τι χαρά είναι αυτή η σημερινή που είναι Παρασκευή. Πλησιάζει το Σαββατοκύριακο, μία ανάσα δηλαδή. Μας χωρίζει και θα φτιάξουμε το σημερινό μας απόγευμα για να σας έτσι προετοιμάσω για το Σαββατοκύριακο το οποίο έρχεται. Τα μηνύματά σας και όλα αυτά τα ωραία τα στέλνετε στο Viber αριθμό μας, το 6981-972-972, και πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και σήμερα Teddy Swims, Donna Summer, Celine Dion, Michael Jackson. Σε πολύ λίγο τώρα θα ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα με τον Phil Collins. Αυτό είναι το Another Day in Paradise στον Easy 97,2.

Ήταν οι Spin Doctors του Princess στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Θέλω να πάμε τώρα μέχρι την Βενετία, γιατί συνεχίζεται σήμερα η μεγάλη κινηματογραφική γιορτή με την Μόστρα να περνά στην τρίτη ημέρα της. Το ενδιαφέρον στρέφεται στις νέες ταινίες του διαγωνιστικού προγράμματος, αλλά και στις εμφανίσεις μεγάλων ονομάτων του παγκόσμιου σινεμά, με τον George Clooney και την Amal Clooney να κλέβουν τις εντυπώσεις, ενώ εκεί βρέθηκαν επίσης ο Jonathan Bailey, η Maggie Gyllenhaal, η Kendall Jenner αλλά και η Sydney Sweeney. Και θα περάσει και πάρα πολλοί κόσμος ακόμα σίγουρα. Η φετινή διοργάνωση όμως είναι σημαντικό να ξέρετε ότι έχει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς η Ελλάδα είναι η τιμόμενη χώρα στην κινηματογραφική αγορά του φεστιβάλ, με αρκετά ελληνικά project να παρουσιάζονται αυτές τις μέρες, και εμείς πρέπει να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία και μακάρι να βγει κάτι καλό από όλο αυτό. Και αφού είμαστε στην Βενετία και την Ιταλία, θα συνεχίσουμε με αυτόν τον αέρα. Έρος Ραματζότη, Un Antimo di Pace, στον Easy 97,2.

είναι μία από τις μεγαλύτερες φωνές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Céline Dion, All By Myself, στον Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, και δεν γίνεται να μην σας πω κάπου εδώ ότι από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ξεκινά ένα μοναδικό Easy Live Experience. Στον Easy 97,2 έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε ένα live στο Παρίσι που σίγουρα δεν θέλετε να χάσετε. Αρκεί μόνο να σας πω ότι οι περισσότερες εμφανίσεις είναι ήδη sold out και πολύ δύσκολα θα βρεις εισιτήριο για αυτήν την εμφάνιση. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι για να διεκδικήσετε τη δική σας θέση σε αυτή τη μοναδική εμπειρία. Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, Easy Live Experience στον Easy 97,2. Είμαστε στα 35 λεπτά μετά από τις 4, μαζί μένουμε μέχρι και τις 8. Καθημερινά εδώ στον Easy, και πάμε τώρα να συνεχίσουμε με τα τραγούδια μας. James Blunt σε πολύ λίγο, τώρα Teddy Swims και Lose Control.

0: Η αλήθεια είναι ότι οι ζέστες πολύ καλά κρατούν. Το Σαββατοκύριακο οπωσδήποτε θα πάμε να κάνουμε ένα μπάνιο, το οποίο Σαββατοκύριακο θα έχει και ακόμα περισσότερη ζέστη. Περνάω τώρα σε κάτι άλλο, γιατί διαβάζω ότι μία κιθάρα που έχει συνδεθεί με μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του George Michael βγαίνει σε δημοπρασία. Πρόκειται για την κιθάρα που κρατούσε στο εμβληματικό βίντεο του Faith το 1987, με την αξία της να υπολογίζεται ότι μπορεί να φτάσει τις 100.000 λίρες. Για όποιον ενδιαφέρεται, η δημοπρασία θα γίνει στις 29 Οκτωβρίου και μαζί με την κιθάρα θα βγουν στο σφυρί και άλλα προσωπικά αντικείμενα του George Michael, αλλά και αναμνηστικά από την εποχή των Wham. Ένα από αυτά είναι και ένας χρυσός δίσκος για τις 500.000 πωλήσεις του Wake Me Up Before You Go Go. Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται, και γενικά θα γίνει ένας δώρος τώρα το επόμενο διάστημα με τον George Michael, καθώς όπως είπαμε και χθες θα έρθει και μια ταινία live συναυλία, η οποία θα είναι στους κινηματογράφους από τον Νοέμβριο. Πάμε να συνεχίσουμε, πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο οι Eurythmics και η αγαπημένη Amy Winehouse έρχονται στον Easy 97,2.
1: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνούζ?
2: Ξυπνητήρι.
3: Σνούζ? Τι είναι το σνούζ?
2: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
3: Α, σνούζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
1: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
2: Καφές και ησυχία.
3: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
1: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
2: Αυθορμητισμός, πες το.
3: Αυθορμητισμός, πες το.
1: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
2: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
3: Κρατάει τη ροή.
1: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
3: Εγώ.
1: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
2: Εγώ.
3: Αλήθεια, Στάθη?
2: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
3: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
1: Τι είναι το Easy Breakfast?
3: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
2: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
3: και δυτική
2: όνειρο.
3: Ενέργεια.
2: Όνειρο.
1: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
3: Πώς? Πληρωνόμαστε.
2: Πώς? Λόγω μισθού.
3: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
2: λόγω
3: το γλυκό.
2: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
3: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
2: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
3: Πού είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
1: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Οπα, οπα, οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.

0: αγαπάμε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Amy Winehouse, Back to Black, στο 97,2, Νίκος Μάτζος. Στο μικρόφωνο είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 5 και μαζί μένουμε μέχρι και τις 8. Καθημερινά εδώ στον Easy φτιάχνουμε τα απογεύματά μας και θέλω και τα μηνύματα σας. Μην το ξεχνάτε αυτό στο 6981-972-972. Μου στέλνετε τις καλησπέρες σας και ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Και εγώ σε λίγο που θα είμαι πάλι στην παρέα σας θα το διαβάσω. Πάμε για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν θα αργήσω καθόλου. Έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Experience. This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
2: Celine Dion, live à Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6.700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
8: Σχολείο μουστάκας.
7: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
8: Σχολείο μουστάκας.
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Easy News.
11: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στραμμένα είναι πλέον τα βλέμματα στο πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ και θα αφορά στο σύνολο της κοινωνίας, όπως τουλάχιστον διαμηνύουν τα κυβερνητικά στελέχη και επιβεβαίωσε και ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρεκάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, απεριλαμβάνει φορολογικές παρεμβάσεις για επιχειρήσεις και επαγγελματίες καθώς και για νοικοκυριά, χωρίς να αποκλείονται και οι εκπλήξεις. Μάλιστα, όπως εξήγησε ο κ. Πυρεκάκης, πρόκειται για ένα σχέδιο τετραετίας το οποίο είναι σαφές, υλοποιήσιμο και δομημένο. Στην προσαγωγή της 68χρονης κόρης και του εγγονού της 90χρονης γυναίκας προχώρησαν οι αρχές καθώς νωρίς το πρωί σήμερα εντοπίστηκαν τα οστά της ηλικιωμένης τυλιγμένα με νάιλον μέσα σε αποθήκη του σπιτιού στο Μαραθώνα. Υπενθυμίζεται πως η κόρη της ηλικιωμένης ομολόγησε ότι η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια πριν από 10 χρόνια και πως την έθαψε στην αυλή του σπιτιού στο Μαραθώνα ώστε να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της. Συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη εν ώψη και της ΔΕΘ παραχώρησε η ΓΕΣΕ με τον πρόεδρο της Γιάννη Παναγόπουλο να επισημαίνει πως οι μισθωτοί μόνο έναν τρόπο έχουν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια και είναι οι αυξήσεις των μισθών. Ανέφερε πως οι αριθμοί διαψεύδουν την κυβέρνηση καθώς οι μισθοί μας είναι στα τάρταρα και η ακρίβεια στα ύψη, ενώ τόνισε ότι δεν αναφέρεται μόνο στον κατώτατο μισθό αλλά και στο σύνολο και στον μέσο μισθό. Σημαντική ανταπόκριση καταγράφεται στο πρόγραμμα Δαντάδες της Γειτονιάς που έχει στόχο να στηρίξει νέες οικογένειες και εργαζόμενους γονείς στην φροντίδα των παιδιών τους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μέχρι και σήμερα έχουν εγκριθεί 3.483 αιτήσεις επιμελητών και επιμελητριών, ενώ οι συγκεκριμένες αιτήσεις ωφελουμένων οικογενειών ανέρχονται σε περισσότερες από 6.000. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Πολωνία όταν τα λύκα εγκλωβίστηκε σε μπάρες σιδηροδρομικού σταθμού με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο τρένο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο οδηγός του τρένου τραυματίστηκε με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ καλά στην υγεία τους είναι τόσο ο οδηγός της Νταλίκας όσο και οι επιβάτες του τρένου.
2: Easy Sports.
11: Έχοντας πολλές αγωνιστικές απουσίες, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 97-86 από το Μαρούσι στο πρώτο του φιλικό προετοιμασίας και κλεισμένων των θυρών, μάλιστα εν ώψη και της νέας αγωνιστικής σεζόν.
2: Easy weather.
11: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος με ηλιοφάνεια αλλά και λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες και μεταβλητές διευθύνσεις με ένταση 2 και 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά του νόμου μπορούν να φτάσουν τοπικά τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. CZ97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Μαζί περνάμε τα απογεύματά μας από τις 4 μέχρι και τις 8. Και τώρα είμαστε 5 λεπτά μετά από τις 5. Είναι απόγευμα Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου σήμερα. Και τι ωραία που είναι Παρασκευή. Ήρθε το Σαββατοκύριακο, το οποίο θα έχει και πάρα πολύ καλό καιρό να κάνουμε τις βόλτες μας. Μη σας πω να κάνουμε και τα μπανάκια μας. Να φέρουμε λίγο το καλοκαίρι ξανά στην επιφάνεια, γιατί ακούω δεξιά-αριστερά κάτι καλό φθινόπωρο και κάτι τέτοια που δεν μου αρέσουν. Να στείλω και τις καλησπέρες μου σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας και σε εσάς που μας ακούτε από το αυτοκίνητο αλλά και από την δουλειά. No doubt για το ξεκίνημα της νεύθερης ώρας με το Don't Speak.

Ήταν το The Time of My Life. Εδώ στο Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, απόγευμα Παρασκευής και το περνάμε παρέα. Και έχει μπει για τα καλά ο Σεπτέμβριος. Έχουν περάσει ήδη 4 μέρες που τον έχουμε υποδεχτεί τον Σεπτέμβριο. Και όπως είναι λογικό, μετά από την καλοκαιρινή άδεια, όλοι λίγο πολύ βάζουμε νέους στόχους. Εγώ κάθε Σεπτέμβριο βάζω στόχο το γυμναστήριο και την καλή διατροφή. Δεν έχει πάει πολύ καλά μέχρι στιγμής, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Το πρόβλημά μου όμως το μεγαλύτερο είναι ότι σκέφτομαι συνέχεια το φαγητό. Και αν σας συμβαίνει και αυτό, έπεσα πάνω σε μια έρευνα που λέει ότι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πεινάμε. Οι συνεχείς, λέει, σκέψεις και λιγούρες μπορεί να οφείλονται στο στρες, στη συνήθεια αλλά και σε ερεθίσματα όπως μια διαφήμιση ή μια μυρωδιά φαγητού. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι εκεί την πατάω. Άμα δω διαφήμιση ή άμα μυρίσω φαγητό, τρελαίνομαι και ας μην πεινάω. Μάλιστα, λέει, όταν τρώμε λίγο ή αποκλείουμε εντελώς κάποιες τροφές, οι σκέψεις για φαγητό μπορεί να γίνουν ακόμα πιο έντονες. Το ζητούμενο είναι να ακούμε τα σημάδια του σώματός μας και να ξεχωρίζουμε την πραγματική πείνα από την απλή λιγούρα. Δεν είναι και τόσο εύκολο όμως, καλά τα λέει η έρευνα, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Αλλά αυτός θα γίνει ο φετινός μου στόχος, να ακούω τα σημάδια του σώματός μου. Και αν τα καταφέρω, θα σας το πω. Πάμε να συνεχίσουμε. So Easy έρχεται αμέσως τώρα από την Olivia Dean στον Easy 97,2.

Ήταν η Roxette. It must have been love στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 5. Μια Παρασκευή η οποία έχει πάρα πολύ ζέστη και αυτό θα ισχύσει και το Σαββατοκύριακο. Θα έχει έναν πάρα πολύ ωραίο καιρό. Και εγώ τώρα θέλω να σας προτείνω κάτι πολύ ξεχωριστό. Η Hellenic Sailing Link Powered by Grivalia επιστρέφει στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Μετά το δυναμικό της ξεκίνημα τον Ιούνιο, η διοργάνωση επιστρέφει για τον δεύτερο γύρο αγώνων το Σάββατο 5, αύριο δηλαδή, και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο One and Only Aesthesis, όπου θα έχει περισσότερα πληρώματα, μεγαλύτερο ανταγωνισμό και 2 ημέρες γεμάτες δράσης στη θάλασσα σε μια διοργάνωση που συνεχίζει να αναπτύσσεται και να κερδίζει το ενδιαφέρον της ιστιοπλοϊκής κοινότητας. Και ο Easy 97,2 θα βρίσκεται εκεί μαζί με τον Βασίλη Κουμεντάκο αλλά και με μένα, όπου θα αναλάβουμε τα decks και θα παίξουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θα είναι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Αυτό ήθελα να σας πω. Τώρα θέλω να συνεχίσω με τα τραγούδια μας. Σε λίγο έρχεται η Κριστίνα Αγγιλέρα, έρχεται η Σερ τώρα. Benson Boone.

Αυτή ήταν η Σερ που μας φτιάχνει τη διάθεση στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Είναι απόγευμα Παρασκευής και πολύ λίγες μέρες έχουν μείνει για την επιστροφή του Easy Breakfast. Πάρα πολλοί κόσμος με ρωτάει πού είναι ο Στάθης και η Μαρία και πού είναι ο Στάθης και η Μαρία.

0: και η Μαρία με πάρα πολύ ενέργεια. Μπείτε στα social του Easy και θα καταλάβετε. Πάμε για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ. Επιστρέφω με τους Aha και το Take On Me στον Easy 97,2.
1: Easy. Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
2: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
1: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
2: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
1: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience.
3: Ευχαριστώ και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλότυχη.
3: Θα λέει και από πού και σε εσάς θα πω.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Καλή μέρα.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
6: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
5: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
7: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
5: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
6: 2-1!
5: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Να δω.

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Back to school. Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή, τουλάχιστον 6.700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ.

0: Φτωχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: Ήταν η Νέλη Φουρτάδο και το Say Tried, λίγα λεπτά πριν από τις 6. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και έχουν επιστρέψει οι Παρασκευές που όλοι αγαπήσαμε καθόλου. Η αλήθεια είναι, έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας, όπως βλέπω και στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα θα συναντήσετε αρκετές δυσκολίες, αλλά και η Εθνική Οδός, η οποία ταλαιπωρείται πάρα μα πάρα πολύ. Κυρίως η άνοδος είναι αυτή που περνάει πολύ δύσκολα, αλλά και η κάθοδος εκεί στο ύψος κοντά στο Περιστέρι, από τη Νέα Φιλαδέλφεια δηλαδή μέχρι και το Εγάλεο, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα και η Κηφισίας βέβαια δεν πάει πίσω. Επιστρέψαν οι Παρασκευές που αγαπήσαμε και πρέπει να αρχίσουμε να συνηθίζουμε πάλι. Πάμε για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν θα αργήσω καθόλου. Έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια εδώ στον Easy 97,2.
1: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται, ποιος δίνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media, ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
2: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
3: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
8: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
9: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Στα φύλλα σουλτανίνα μόνο 2,38 το κιλό. Ακόμη σε χρυσές τιμές. Επιλεγμένα αλλαντικά Creta Farms, πιτάκια χρυσή ζύμη, τόνι και τον οσαλάτες Rio Mare και ζυμαρικά Μίσκο. Γαλαξίας.
11: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
12: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Αιματηρό επεισόδιο έλαβε χώρα το απόγευμα σήμερα στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας, όταν ένας 31χρονος άνδρας εισέβαλε στο κτίριο κρατώντας μαχαίρι και, αφού τραυμάτισε αστυνομικό, δέχτηκε πυροβολισμό στην κοιλιακή χώρα με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Θριάσιο νοσοκομείο. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση, ενώ διερευνώνται και όλες οι συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το συμβάν. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην Ανάβησο Αττικής. Πιο συγκεκριμένα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 4.30 το απόγευμα. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα. Ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Τον δρόμο για το σοφρονιστικό κατάστημα της χώρας παίρνει 29χρονος στις επόμενες ώρες, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Μετά από μια μαραθώνια απολογία 3 ωρών, ενώπιον του ανακριτή, όπου κλήθηκε να δώσει και εξηγήσεις για το αδιανόητο περιστατικό που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέως. Σημαντική ανταπόκριση καταγράφεται στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, που έχει στόχο να στηρίξει νέες οικογένειες και εργαζόμενους γονείς στη φροντίδα των παιδιών τους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το πρόγραμμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εδώ και περίπου 2-3 μήνες, ενώ μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί περισσότερες από 3.000 αιτήσεις. Επίθεση με ρώσικο ντρόουν σήμερα είχε ως στόχο τα κεντρικά γραφεία της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο κέντρο του Κιέβου, όπως ανέφερε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε αυτήν την ιστορική συνοικία της πρωτεύουσας, 6 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της πόλης.
14: Sports.
13: Ο Αστέρας Τρίπολης δικαιώθηκε στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ και πήρε και την θέση του Λεβαδιακού στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.
14: Easy weather.
13: Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος με έντονη ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση στα 3 έως και 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου.
14: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Σου φτιάχνει τη διάθεση.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε για εσάς που συντονίστηκατε τώρα στην παρέα μου εδώ στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και καθημερινά από τις 4 μέχρι και τις 8 το απόγευμα τα λέμε ραδιοφωνικά. Πολλές καλησπέρες σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Και να πω κάπου εδώ χρόνια πολλά στην Ερμιόνη, το Μωυσή αλλά και τη Ροζαλία που έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή. Εννοείται χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Να πούμε και χρόνια πολλά στην Μπιγιόνσε, η οποία σήμερα γίνεται 45 ετών. Εντάξει, τι να πούμε τώρα για την Μπιγιόνσε, 35 βραβεία Grammy και πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχει κάνει στην καριέρα της. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε και ένα πολύ ωραίο post στο Instagram του Easy, το οποίο έχει ανέβει για την Queen Bee. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε λίγο θα απολαύσουμε Dido, θα έρθουν και οι Queen στην παρέα μας, αλλά και ο Bruno Mars και ο Έρος Ραματζώτη με την Tina Turner. Τώρα θα απολαύσουμε τους Modern Talking, You Are My Heart, You Are My Soul, για το ξεκίνημα της τρίτης μας ώρας.

Ήταν η Lighthouse Family. Ενώ Sunshine στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και τώρα θέλω να σας πάω σε ένα θρυλικό ροκ συγκρότημα. Οι Rolling Stones ετοιμάζονται για πολύ ωραία πράγματα. Συγκεκριμένα, ο Mick Jagger, ο Keith Richards και ο Ronnie Wood συμφώνησαν για την δημιουργία βιογραφικής ταινίας που θα αφηγείται την ιστορία του θρυλικού συγκροτήματος. Η συμφωνία έχει ήδη κλείσει, όμως η ταινία βρίσκεται ακόμα στα πρώτα της βήματα και δεν έχει ξεκινήσει καν το casting. Μάλιστα, πάνω σε αυτό το θέμα του casting, ο Mick Jagger έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει τον νεαρό εαυτό του να τον υποδηθεί ένα σχετικά άγνωστος ηθοποιός γύρω στα 20, ώστε να αποτυπωθεί καλύτερα η ενέργεια και η αθωότητα των πρώτων χρόνων των Stones. Θα έχει πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η ταινία και γίνεται τελευταία, το έχουμε ξαναπεί, ένας χάμος με τις βιογραφικές ταινίες, είτε έχει να κάνει με καλλιτέχνες είτε με συγκροτήματα, και προφανώς κάνουν και νούμερα για να γίνεται αυτός ο χάμος. Anyway, περιμένουμε να μάθουμε πότε θα κυκλοφορήσει και θα είμαι εδώ για να σας τα πω. David Asher έρχεται αμέσως τώρα, αυτό είναι το Black Black Heart στον Easy 97,2.

Είναι το απόγευμα της Παρασκευής, σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 6. Συντονισμένοι πάντα στον Easy 97,2. Θέλω να πω ότι γίνεται ένας χαμός. Η αλήθεια είναι στους δρόμους της Αθήνας. Έχει αρκετή κίνηση αυτή την ώρα, κυρίως στην άνοδο, στην Εθνική Οδό. Θέλω να είστε υπομονετικοί και ψύχρεμοι και με καλή μουσική όλα περνάνε λίγο πιο ωραία. Πάμε τώρα και σε κάποια νέα που διαβάζω, γιατί οι fans των Oasis πραγματικά έχουν ξεπεράσει τον εαυτό τους. Έχουν γίνει κυριολεκτικά detective. Ένα νέο μυστηριώδες βίντεο του συγκροτήματος στα social media έχει βάλει φωτιά στις φήμες για νέες συναυλίες στο 2027. Συγκεκριμένα, οι θαυμαστές εντόπισαν μέσα στο βίντεο αριθμούς που, όπως υποστηρίζουν, αντιστοιχούν στις συντεταγμένες του Celtic Park στη Γλασκόβη, ενώ υπάρχουν και αρκετές αναφορές που παραπέμπουν στην Σκωτία. Οι Oasis πάντως δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη κάποια νέα ημερομηνία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι fans έχουν ήδη αρχίσει να αποδικοποιούν κάθε λεπτομέρεια, περιμένοντας την επόμενη ανακοίνωση του συγκροτήματος. Εγώ πιστεύω ότι αλήθεια είναι, λίγο που είδα και το βίντεο. Κάνει λίγο μπαμ, δεν χρειάζεται να είσαι και detective για να το καταλάβεις, αλλά πραγματικά το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Μακάρι και να ισχύουν οι φήμες. Dido είναι αυτή που έρχεται αμέσως τώρα και αυτό είναι το Thank You.

0: Ήταν ο Bruno Mars και το Locked Out of Heaven στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και τώρα θέλω να ξέρετε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο είναι η κατάλληλη στιγμή για να κλείσετε το εισιτήριό σας για μια ταινία η οποία επιστρέφει στις 10 Σεπτεμβρίου. Η μαγεία συγκεκριμένα επιστρέφει. Η Σάντρα Μπούλο και η Νικόλ Κίτμαν επιστρέφουν ως οι αδελφές Owens στα Μαγικά Φίλτρα 2. Φεγγαρόφωτο, προγονική μαγεία και μια σκοτεινή κατάρα είναι τα απαραίτητα συστατικά για ένα κινηματογραφικό γεγονός γεμάτο διασκέδαση, μαγεία και χάος. Μαγικά Φίλτρα 2 λοιπόν στα Villain Cinemas, και να σας πω ότι μπορείτε να το δείτε σε αποκλειστική προβολή με δύο πολύ απλά βήματα. Θα γίνετε μέλος στο Village Pass και θα συμπληρώσετε τη φόρμα. Αν κληρωθείτε, θα δείτε τη μαγεία να επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη σε ένα exclusive members only, μία μάλλον exclusive members only προβολή στα Village Cinemas. Πάω για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να πάρουμε και μία ανάσα και επιστρέφω με τους Berlin και το Take My Breath Away στον Easy 97,2.
1: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
2: Ξυπνητήρι.
3: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
2: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
3: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
1: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
2: Καφές και ησυχία.
3: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
1: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
2: Αυθορμητισμός, πες το.
3: Αυθορμητισμός, πες το.
1: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
2: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
3: Κρατάει τη ροή.
1: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
2: Εγώ.
3: Αλήθεια, Στάθη?
2: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
3: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
1: Τι είναι το Easy Breakfast?
3: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
2: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
3: και
2: όνειρο.
3: Δυτική ενέργεια.
2: Όνειρο.
1: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
3: Πώς? Πληρωνόμαστε.
2: Πώς? Λόγω μισθού.
3: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
2: λόγω
3: το γλυκό.
2: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
3: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
2: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
3: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
1: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
4: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτεμβρίου

0: ώρα της ημέρας.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
6: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: στα 5 λεπτά πριν από τις 7. Ήταν η Έλενα Παπαρίζου, The Light in Our Souls, στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Πολλές καλησπέρες θέλω να στείλω σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι αυτή τη στιγμή στον Easy 97,2 και θέλω να κάνω ένα πολύ σύντομο update της κινήσης, γιατί είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Λίγο, το τονίζω. Η άνοδος, βέβαια, στην Εθνική Οδό δεν λέει να ξεκολλήσει. Έχει πάρα πολύ κίνηση και αρκετές καθυστερήσεις υπάρχουν ακόμα στην Αττική Οδό, όπως και στην Κηφισία, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό ήταν ένα σύντομο update. Και τώρα είμαι έτοιμος να κάνω ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να επιστρέψω σε λίγο με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2. Easy Live
1: Experience. This year I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
2: Celine Dion, live à Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: Έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το usk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
3: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στραμμένα είναι πλέον τα βλέμματα στο πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ και θα αφορά στο σύνολο της κοινωνίας, όπως τουλάχιστον διαμηνύουν τα κυβερνητικά στελέχη και επιβεβαίωσε και ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρεκάκης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα περιλαμβάνει φορολογικές παρεμβάσεις για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, καθώς και για νοικοκυριά, χωρίς να αποκλείονται και οι εκπλήξεις. Όπως εξήγησε ο κ. Πυρεκάκης, πρόκειται για ένα σχέδιο τετραετίας, το οποίο είναι σαφές, υλοποιήσιμο και δομημένο. Την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, αλλά και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να ενισχύσει τις στρατηγικές της συμμαχίες, χωρίς εκτόσεις, επανεβεβαίωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Υπουργός μάλιστα Εξωτερικών ταυτόχρονα διαμηνύει ότι η Αθήνα θέλει καλές σχέσεις γειτονίας, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ο διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Στην προσαγωγή της 68χρονης κόρης και του εγγονιού της 90χρονης γυναίκας προχώρησαν οι αρχές, καθώς νωρίς το πρωί της Παρασκευής εντοπίστηκαν τα οστά της ηλικιωμένης τυλιγμένα με νάιλον μέσα σε αποθήκη του σπιτιού στο Μαραθώνα. Υπενθυμίζεται πως η κόρη της ηλικιωμένης ομολόγησε ότι η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια πριν από 10 χρόνια και πως την έθαψε στην αυλή του σπιτιού στον Μαραθώνα ώστε να συνεχίσει να παίρνει την σύνταξή της. Στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών σε 1.740 προϊόντα σε σούπερ μάρκετ και στα ωφέλη που θα έχουν τα νοικοκυριά, αναφέρθηκε η Δέσποινα Τσαγκάρη, διοικήτρια Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, τονίζοντας ότι οι μειώσεις δεν θα είναι μόνιμες και διευκρίνησε πως οι εκπτώσεις που θα δουν οι καταναλωτές σε συγκεκριμένα προϊόντα είναι στη βασική τιμή και θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον 2 μήνες. Σε είδος προς εξαφάνιση για φοιτητές και νέους εργαζόμενους εξελίσσονται τα μικρά διαμερίσματα, καθώς η ραγδαία αύξηση της ζήτησης έχει εκτοξεύσει τις τιμές πώλησης σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελλαδικού Δικτύου, για το 2026 η αύξηση των ζητούμενων τιμών για τις συγκεκριμένες κατοικίες την τελευταία δεκαετία αγγίζει και ξεπερνά σε ορισμένες περιοχές το 150%. Easy Sports.
6: Η ΑΕΚ βρίσκεται πρώτον πυλών του πρώτου της αγώνας στη League Phase του Champions League. Η πρεμιέρα της κόντρα στην ΛΑΣΚ έχει οριστεί για την ερχόμενη 3η 8 Σεπτεμβρίου στην Allwin Arena, εκεί όπου αναμένεται να μην πέφτει ούτε καρφίτσα.
5: Easy weather.
6: Έθριος χαρακτηρίζεται για σήμερα Παρασκευή. Ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τους 36 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Ζυζί 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Από τις 4 μέχρι και τις 8 το απόγευμα τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά και κάνουμε καλύτερα τα απογεύματά μας, πόσο μάλλον σήμερα που είναι και Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, μία ανάσα πριν από το Σαββατοκύριακο. Εμείς φτιάχνουμε διάθεση εδώ πέρα για να υποδεχθούμε το Σαββατοκύριακο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ ωραίο και με πάρα πολύ ωραίο καιρό. Πάω στα τραγούδια μας, πάω στις επιτυχίες μας. Θα απολαύσουμε Two Face, θα απολαύσουμε Madonna, θα έρθει στην παρέα μας και ο Phil Collins, αλλά θα ξεκινήσουμε με τους Roxette, Fading Like a Flower, αμέσως τώρα στον Easy 97,2.

Ήταν ο Phil Collins Against the Lodge στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, μαζί περνάμε τα απογεύματά μας. Και τώρα θα πάω στο φεστιβάλ κινηματογράφου στη Βενετία, όπου ο George Clooney τιμήθηκε με τον Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του. Και αντί να κάνει μια τυπική συγκινητική ομιλία, όπως πάρα πολλοί συνηθίζουν, αποφάσισε να τρολάρει τον ίδιο του τον εαυτό. Συγκεκριμένα είπε πως όταν ένας ηθοποιός ακούει ότι θα πάρει βραβείο για όλη του την καριέρα, σκέφτεται δύο πράγματα. Τι μεγάλη τιμή και μήπως ξέρουν κάτι που δεν ξέρω. Μήπως δηλαδή είναι ένας έμεσος τρόπος να του πούν πως γέρασε ή πως ήρθε η ώρα να αποσυρθεί. Και κάπως έτσι ο Clooney έκανε όλη την αίθουσα προφανώς να γελάσει σε μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του φετινού φεστιβάλ Βενετίας. Πάντως σίγουρα το αξίζει αυτό το βραβείο. Πάμε στην Lady Gaga, που έρχεται αμέσως τώρα με το Alejandro, σε λίγο και ο Νταβίντα Μιάνο στην παρέα μας, αλλά και η Madonna. Μην το χάσετε.

Ήταν η Μαντόνα με το Like a Prayer στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και υπάρχουν διάφορες φήμες που θέλουν την βασίλισσα της pop να επιστρέφει στις live εμφανίσεις. Βέβαια τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι η Celine Dion έχει επιστρέψει στις live εμφανίσεις και θέλω να ξέρετε ότι από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ξεκινά ένα μοναδικό Easy Live Experience στον Easy 97,2. Μία από τις μεγαλύτερες φωνές της παγκόσμιας μουσικής και ένα live στο Παρίσι που σίγουρα δεν θέλετε να χάσετε. Μείνετε συντονισμένοι για να διεκδικήσετε τη δική σας θέση σε αυτή τη μοναδική εμπειρία που έρχεται από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Easy Live Experience στον Easy 97,2. Θα είναι πραγματικά μοναδική εμπειρία. Πολύ ζηλεύω. Η αλήθεια είναι αυτή. Πάμε τώρα στους Two Face που έρχονται αμέσως τώρα με το You. Σε λίγο και ο Ed Sheeran και η Kim Wilde στον Easy 97,2.

0: Ήταν οι Backstreet Boys, I Want It That Way, στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, και τώρα ακούστε με προσεκτικά, γιατί σας έχω μια πάρα πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση που έρχεται τον Οκτώβριο στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου στο Taek Wondo. Μιλάω για το Gastrosophy Fest, το οποίο επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια. Κρατήστε σημειώσεις την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Taek Wondo. Θα απολαύσουμε κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς, live cooking, wine tastings και σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της γαστρονομίας που θα δώσουν το παρόν σε μια μοναδική ημέρα στη γεύση και τη δημιουργικότητα. Μην το χάσετε, εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια. Media Partner Antenna, Original Concept by Berry Grill και Early Bird εισιτήρια θα βρείτε στο more.com. Πάμε για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ καθόλου, έρχομαι με Bonnie Tyler στον Easy 97,2.
1: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε, το χρέος σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
2: Και δεν με αφήνεις όμως το καφεδάκι μου. Μαρία!
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Ναι,
2: Στάθης και Μαρία.
1: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι? Για τον Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
2: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές.

Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
6: Σχολείο!
5: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
6: Σχολείο!
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

φτάσαμε στο κλείσιμο και της σημερινής εκπομπής. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο από τις 4 μέχρι και αυτήν την ώρα. Τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, ήρθε η στιγμή να αποχωρήσω. Και πριν σας αφήσω, θέλω να σας θυμίσω ότι και το Σαββατοκυριακό μένετε συντονισμένοι στον Easy 97,2. Αύριο υποδεχόμαστε την Ιωάννα Καραθανάση, όπου σας κρατάει συντροφιά Σάββατο αλλά και Κυριακή από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ του Σαββάτου. Εννοείται ότι παρτάρουμε με το Easy Party Mix με τον Βασίλη Κουμεντάκο από τις 9 μέχρι και τις 12 και το βράδυ της Κυριακής η ζωή για τη ζωή σας με την ζωή Κυριακού από τις 10 μέχρι και τις 12. Stay tuned, έρχονται πολλά ωραία πράγματα από την Δευτέρα. Επιστρέφει και το Easy Breakfast ακριβώς στην ώρα του 6.30 με 10 και εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στην ώρα μας. Φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και τα λέμε. Bye!

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
8: Πέρσες. 8 Σεπτεμβρίου. Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια more.com.
9: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Easy News.
11: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στη Θεσσαλονίκη είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα για τα επόμενα 24 ώρα αναφορικά με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ. Η δέσμη των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα έχει μόνο ετήσιο χαρακτήρα, αλλά αποτελεί και την εισαγωγή ενός τετραετούς κυβερνητικού κύκλου που φτάνει μέχρι και το 2030-2031. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί σε κοστολογημένα και εφαρμόσιμα μέτρα, τα οποία θα υλοποιηθούν άμεσα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα εξαγγείλει δημόσια μήνα-μήνα ποιο μέτρο θα υλοποιείται, ξεκινώντας από το μήνα Νοέμβριο. Στο επόμενο μεγάλο βήμα για το μέτρο της Θεσσαλονίκης, την επέκτασή του προς τα δυτικά, στα έργα που αλλάζουν την εικόνα της πόλης και της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και στην οικονομία εν ώψη και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Κώστας Γκιουλέκας. Πιο συγκεκριμένα, τόνισε ότι το επόμενο μεγάλο βήμα είναι το μετρό να πάει στα δυτικά για να μπορέσουμε να μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο μετρό, επισημένοντας ότι στη Δυτική Θεσσαλονίκη ζουν περισσότεροι από 400.000 κάτοικοι. Δυνατότητα κλειδώματος χαμηλότερων χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας για τους επόμενους 12 μήνες έχουν πλέον οι καταναλωτές, καθώς τα νέα σταθερά τιμολόγια Σεπτεμβρίου εμφανίζονται φθηνότερα από τα πράσινα κειμενόμενα. Πιο συγκεκριμένη, η ΔΕΗ διαθέτει το μπλε σταθερό τιμολόγιο στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα, με διάρκεια ενός έτους προσφέροντας σημαντικά χαμηλότερη χρέωση σε σχέση με τα πράσινα τιμολόγια, που ξεκινούν από 14,7 λεπτά και φτάνουν έως και 21,7 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Αιματηρό επεισόδιο έλαβε χώρα το απόγευμα σήμερα στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Σιδηλίας, όταν ένας 31χρονος άνδρας εισέβαλε στο κτίριο κρατώντας μαχαίρι και, αφού τραυμάτισε αστυνομικό, δέχτηκε πυροβολισμό στην κοιλιακή χώρα, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Θριάσιο νοσοκομείο. Μένε τη σειρά επιθέσεων στις κρίσιμες υποδομές που έχουν σχέση με το ηλεκτρικό δίκτυο της Γερμανίας, η οποία δεν ανακόπτεται. Όπως και έγινε γνωστό σήμερα, υπήρξε και άλλη μια επιχείρηση δόλιο φθοράς, αυτή τη φορά στην Ανατολική Γερμανία.
12: Sports.
11: Ο Λεβαδιακός έχασε τη θέση του στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας μετά την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ και με ανακοίνωση έκανε γνωστό ότι θα προσφύγει στο ΚΑΣ για να ανατραπεί η απόφαση.
12: Easy Weather.
11: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με πλήρη ηλιοφάνεια, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 και 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα της Αττικής θα φτάσουν και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 35 βαθμούς Κελσίου.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη.
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το easy breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχεται ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.

0: Χρηστές, gamers, μα πού πάνε όλοι?
1: Στο Smart Park, για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park, σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου για την βιώσιμη ανάπτυξη. Το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ και του ΟΣΔΕΛ. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ. Σας περιμένουμε όλους στο Πεδίο του Άρεως στην μεγαλύτερη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη.
5: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan, το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.

0: This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
1: Celine Dion, live à Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα παλαιά σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο ανοιχτό αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλι Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
7: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
8: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
8: Πέρσες. 8 Σεπτεμβρίου. Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια more.com.
10: Easy News.
11: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη, όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ειδικό τρόπο από τη Δευτέρα 7 έως και την 5η 10 του μήνα, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα δηλαδή, από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε μέσα στο ψυχικό Αττικής το απόγευμα σήμερα. Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά έκυγε στο υψηλότερο σημείο της περιοχής, στα όρια με το πάνω μέρος του Άλσους Βεϊκού και του Γαλατσίου, και εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση πλησίων της οδού Περσέως σήμερα περίπου στις 7 το απόγευμα, με τους καπνούς να είναι ορατοί σε πολλές περιοχές της Αττικής. Τις πρώτες δύο γυναίκες στρατονόμους απέκτησε ο ελληνικός στρατός, καθώς σήμερα εντάχθηκαν στις μονάδες της στρατονομίας στην Καρδίτσα. Η τελετή ονομασίας και αποφύτισή τους, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή στο Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατονομίας Καρδίτσα, σηματοδότησε την πρώτη ένταξη γυναικών στο συγκεκριμένο σώμα. Σημαντική ανταπόκριση καταγράφεται στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, που έχει στόχο να στηρίξει νέες οικογένειες και εργαζόμενους γονείς στη φροντίδα των παιδιών τους. Το πρόγραμμα μάλιστα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη τους τελευταίους μήνες και μέχρι και σήμερα έχουν εγκριθεί περισσότερες από 3.000 θετήσεις επιμελητών και επιμελητριών, ενώ οι συγκεκριμένες θετήσεις ωφελουμένων οικογενειών ανέρχονται σε περισσότερες από 6.000.
10: Easy Sports.
11: Το φιλικό ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και το Περιστέρι Μπέτσον που ήταν προγραμματισμένο για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε λόγω της έλλειψης παικτών που επικρατεί στο Τριφύλι. Ο Παναθηναϊκός, πενθυμίζεται, έπαιξε χωρίς εννέα παίκτες στη φιλική ήττα με το Μαρούσι και είδε και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να αποχωρεί με πρόβλημα τραυματισμού, γι' αυτό και αποφασίστηκε η αναβολή της αναμέτρησης.
1: Easy weather.
11: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με πλήρη ηλιοφάνεια, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 και 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα του νομού θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμάνθει από 23 έως και 35 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για το Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
4: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
6: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
4: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
5: 2-1!
4: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Extreme Makeover Home Edition για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
1: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
0: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
2: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
0: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
1: 2-1!
0: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Easy News.
4: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στο επόμενο μεγάλο βήμα για το μετρό της Θεσσαλονίκης στην επέκτασή του προς τα δυτικά στέργα που αλλάζουν την εικόνα της πόλης και της Βόρειας Ελλάδας αλλά και στην οικονομία εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός Εσωτερικών Κώστας Γιουλέκας. Πιο συγκεκριμένα τόνισε ότι το επόμενο μεγάλο βήμα είναι το μετρό να πάει στα δυτικά για να μπορέσουμε να μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο μετρό, επισημένοντας ότι στη Δυτική Θεσσαλονίκη ζουν περισσότεροι από 400.000 κάτοικοι. Δυνατότητα κλειδώματος χαμηλότερων χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας για τους επόμενους 12 μήνες έχουν πλέον οι καταναλωτές, καθώς τα νέα σταθερά τιμολόγια Σεπτεμβρίου εμφανίζονται φθηνότερα από τα πράσινα κειμενόμενα. Πιο συγκεκριμένη, η ΔΕΗ διαθέτει το μπλε σταθερό τιμολόγιο στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα με διάρκεια ενός έτους, προσφέροντας και σημαντικά χαμηλότερη χρέωση σε σχέση με τα πράσινα τιμολόγια που ξεκινούν από τα 14,7 λεπτά και φτάνουν έως και τα 21,7 ανά κιλοβατόρα. Αιματηρό επεισόδιο έλαβε χώρα το απόγευμα σήμερα στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας, όταν ένας 39χρονος άνδρας εισέβαλε στο κτίριο κρατώντας μαχαίρι και αφού τραυμάτισε αστυνομικό, δέχτηκε πυροβολισμό στην κοιλιακή χώρα με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Θριάσιο νοσοκομείο. Τον δρόμο για το σοφρονιστικό κατάστημα της χώρας παίρνει 29χρονος τις επόμενες ώρες, ο οποίος και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος της συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Μετά από μια μαραθώνια απολογία τριών ωρών, ενώπιον του ανακριτή αποκλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για το αδιανόητο περιστατικό που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέως. Την προσοχή των πολιτών στα μέτρα ατομικής προστασίας από τον ιό του Δυτικού Νείλου εφιστά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, καθώς σύμφωνα με τα νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα αναμένεται να συνεχιστεί η κυκλοφορία του ιού και μέσα στον μήνα Σεπτέμβριο. Η Αττική μάλιστα παραμένει στο επίκεντρο της κυκλοφορίας του ιού, ενώ στην λίστα των περιοχών όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα προστίθενται και νέοι δήμοι του Λεκανοπεδίου.
3: Easy Sports.
4: Επιστροφή στο Πανθεσσαλικό για την Εθνική Ποδοσφαίρου των Αντρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αναμέτρηση της Γαλανόλευκης με τη Σερβία, τον Γιώβιτς και Ζιβκοβιτς για το Nation League θα διεξαχθεί κανονικά στο γήπεδο του Βόλου και έχει οριστεί να πραγματοποιηθεί στις 16 Νοεμβρίου.
3: Easy weather.
4: Έθριος αναμένεται για αύριο Σάββατο, καιρός στην Αττική με πλήρη ηλιοφάνεια, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 και 4 μποφόρ. Ενώ στα ανατολικά τμήματα της Αττικής θα φτάσει και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινός.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλή και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
1: Celine Dion, live at Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Easy News.
2: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Μόλις λίγες ώρες απομένουν από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και πληροφορίες για το τι περιλαμβάνουν αυτές, δίνουν και παίρνουν. Στην ομιλία του, μάλιστα στη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται ότι θα παρουσιάσει μεταξύ άλλων το νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για νέα ζευγάρια αλλά και αύξηση στο μόνιμο επίδομα συνταξιούχων 400 ευρώ καθαρά τον χρόνο. Ωστόσο, το σενάριο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες αφορά και την αύξηση του κατώτατου μισθού. Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη εν ώψη και των κινητοποιήσεων. Περίπου 3.500 αστυνομικοί βρισκόνται στους δρόμους, ενώ θα επιχειρήσουν 57 δημιουργίες από ολόκληρη την Ελλάδα. Στην διάθεση των αστυνομικών αρχών θα βρίσκονται και ντρόουν, σορακισμένα οχήματα και δύο άβρες, ενώ υπογραμμίζεται ότι ήδη έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην Αγγελάκη και στη Λεωφόρο Στρατού. Με πλήρη αμφισβήτηση του ιατροδικαστικού πορίσματος που αποδίδει τον θάνατο του Βρέφους, σε εγκληματική ενέργεια θα απολογηθεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου το ζευγάρι που έμενε στο διαμέρισμα στην Κυψέλη, όπου και βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης το πτώμα του μωρού που φέρει πολλαπλές μαχαιριές. Μαζί τους θα απολογηθεί για κακούργημα και ο 26χρονος Αφγανός που ισχυρίζεται ότι είχε σχέση με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται από την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη, όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες στις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ειδικότερα από τη Δευτέρα 7 έως και την 5η 10 του μήνα, οι σταθμοί Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, 2,5 δηλαδή ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Από τη Δευτέρα ξεκινούν και οι πληρωμές από τον ΙΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, συνολικά περισσότερα από 38 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν σε περισσότερους από 69.000 δικαιούχους από τις 7 έως και τις 11 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών.
1: Easy Sports.
2: Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις προπονήσεις μετά την νίκη επί της νίκης Βόλου με 1-0 και ο Αζεντίνου Ναΐ έδωσε κανονικά το παρόν και πλέον θέτει και υποψηφιότητα να είναι στην αποστολή για το μάτς με τον ΠΑΟΚ στις 6 Σεπτεμβρίου.
1: Easy weather.
2: Αίθριος αναμένεται για αύριο Σάββατο, ο καιρός στην Αττική με πλήρη ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως και 4, ενώ στα ανατολικά τμήματα του νομού θα φτάσουν πρόσκαιρα τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 35 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

σου φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
1: Celine Dion, live à Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Easy News.
2: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στη Θεσσαλονίκη είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα για τα επόμενα 24 ώρα, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού απευθείας από το βήμα της ΔΕΘ έχει ξεκινήσει. Οι δέσμοι μάλιστα μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα έχει μόνο ετήσιο χαρακτήρα όπως παραδοσιακά γίνεται, αλλά αποτελεί την εισαγωγή ενός τετραετούς κυβερνητικού κύκλου που φτάνει μέχρι και το 2030-2031. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί σε κοστολογημένα και εφαρμόσιμα μέτρα τα οποία θελοποιηθούν άμεσα. Την ανάγκη δημιουργίας κέντρων επιστροφών σε τρίτες χώρες υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Ασύλου και Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης σε δηλώσεις του κατά την άφιξή του σήμερα στην σύνοδο του Core Group που φιλοξενείται στην Κοπεγχάγη. Με πλήρη αμφισβήτηση του ιατροδικαστικού πορίσματος που αποδίδει τον θάνατο του βρέφους σε εγκληματική ενέργεια, θα απολογηθεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου το ζευγάρι που έμενε στο διαμέρισμα στην Κυψέλη όπου και βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης το πτώμα του μωρού που φέρει πολλαπλές μαχαιριές. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σίδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας με τις εργασίες να εκτελούνται από την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη, όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ειδικότερα από τη Δευτέρα 7 έως και την 5η 10 του μήνα, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, 2,5 δηλαδή ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόρμιντ, δήλωσε σήμερα ότι οι πράξεις δολιοφθοράς στο δίκτυο ηλεκτροδότησης που σημειώθηκαν αυτή την εβδομάδα πιθανότατα οφείλονται στον κλιματικό εξτρεμισμό. Υπογραμμίζεται μάλιστα ότι οι αρχές αναζητούν και έναν άνδρα ο οποίος φέρεται να έγραψε και μία επιστολή με την οποία αναλαμβάνει και την ευθύνη.
1: Easy Sports.
2: Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις προπονήσεις μετά την νίκη επί της Νίκης Βόλου με 1-0 και ο Αζεντίνου Ναΐ έδωσε κανονικά το παρόν και πλέον θέτει υποψηφιότητα για να είναι στην αποστολή για το μάτς με τον ΠΑΟΚ στις 6 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το βράδυ.
1: Easy weather.
2: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 και 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα του νομού θα φτάσουν τοπικά τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά θα αγγίξει τους 36.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
1: Άντε,
0: τρία λεμόνια.
1: Πάλι...
0: Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή. Το έκανε το χρέο σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμως το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
1: Μαρία!
0: Ναι, κατάλαβε όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχές θα είναι πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: This year, I'm getting the best gift of my life. I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris.
1: Celine Dion, live à Paris. Έρχεται στον Easy 97,2 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

πολύ. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα στο πόστο μας, στις θέσεις μας, στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο μόλις ξεκινάει εδώ βεβαίως στο Easy 97,2, όπως κάθε μέρα. Άλλωστε την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Για να παρακολουθήσουμε παρέα όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τη μία μέχρι και τις δύο. Θα πάμε μαζί για να τα δούμε όλα αναλυτικά. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα, θυμίζω, Σάββατο παρακαλώ, 5 του μήνα. Έχουμε μπει στην αγαπημένη μας τροχιά. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ σε όλους και σε όλες. Εμείς θα παρακολουθήσουμε τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού και βεβαίως θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε κάθε μέρα εδώ στο Easy 97,2, με το τελευταίο μας τρίλεπτο, όπου θα δούμε τα απολαυστικά μας τράια από το χώρο του θεάματος που σας έχω ετοιμάσει για τη σημερινή μέρα. Μένετε εδώ για να τα δούμε παρέα, όπως σας προανέφερα. Πάμε να ξεκινήσουμε καθιερωμένα με την πρώτη μας στήλη, με το πολιτικό σκηνικό, να δούμε κάποιες από τις κέρυες πολιτικές ειδήσεις και θέματα που απασχόλησαν τη σημερινή επικαιρότητα. Βεβαίως ξεκινάμε με κλίμα διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, γιατί βρισκόμαστε και μία ανάσα πριν την τελική ευθεία των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Τα βλέμματα λοιπόν είναι στραμμένα στη Θεσσαλονίκη, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τη φετινή διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης έχει ήδη ξεκινήσει. Στο επίκεντρο μάλιστα βρίσκονται οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος και αναμένεται να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, όπως αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές, για την επόμενη τετραετία, με ορίζοντα το 2030. Τώρα, το κυβερνητικό επιτελείο, να πω, κάνει λόγο για ένα πακέτο παρεμβάσεων που θα αφορά το σύνολο της κοινωνίας, με τον Πρωθυπουργό να έχει διαμηνήσει ότι όλοι θα λάβουν μέρισμα από την ανάπτυξη και κανείς δεν θα μείνει πίσω. Οι τελευταίες, μάλιστα, πινελιές στην ομιλία του Πρωθυπουργού έχουν ολοκληρωθεί σύμφωνα με πληροφορίες και όπως αναφέρουν επιπλέον πηγές, το πακέτο των μέτρων έχει πλέον κλειδώσει, ωστόσο αρκετές από τις παρεμβάσεις παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό. Θα χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, καθώς το κυβερνητικό στρατόπεδο δεν αποκλίνουν ακόμα και στις εκπλήξεις. Θέλω να δούμε λίγο τι θα βρεθεί στο επίκεντρο στην απόψινή ομιλία του Πρωθυπουργού. Αναμένεται να ανακοινώσει καταρχάς μέτρα που θα αφορούν τη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, τους μισθωτούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, τις οικογένειες με παιδιά, τους αγρότες, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους. Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί και στις φορολογικές παρεμβάσεις για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά, ενώ πρόκειται σύμφωνα με την κυβέρνηση για μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, τα οποία δεν θα περιορίζονται σε μια εφάπαξ ενίσχυση. Το σχέδιο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από το φθινόπωρο. Αυτό μαθαίνουμε και αυτό γνωρίζουμε μέχρι ώρες, με ορισμένες παρεμβάσεις να τίθενται και σε εφαρμογή ήδη από τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, ενώ συνολικός σχεδιασμός εκτείνεται και έως και το 2030. Όπως έχει επισημανθεί από την κυβέρνηση, στόχος είναι κάθε πολίτης να μπορεί να δει τον εαυτό του μέσα στο πακέτο των μέτρων. Στους συνταξιούχους τώρα, το πρώτο θέμα που θα βρεθεί επιτάπητος, αναμένεται να δοθεί και μια ιδιαίτερη έμφαση στη συγκεκριμένη κατηγορία. Στο τραπέζι βρίσκεται και η αύξηση της μόνιμης ενίσχυσης των 300 ευρώ, η οποία προβλέπεται να καταβληθεί στο τέλος του Νοεμβρίου, ενώ παράλληλα εξετάζονται και παρεμβάσεις στο ζήτημα της προσωπικής διαφοράς, καθώς και διορθώσεις στην εισφορά αλληλεγγύης που εφαρμόζεται από το πρώτο ευρώ για συντάξεις άνω των 1.460 ευρώ. Οι αγρότες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα βρεθούν και εκείνοι στην ατζέντα, καθώς αναμένεται να ανακοινωθεί και ένα σημαντικό μέτρο για τον αγροτικό κόσμο, ενώ δεν αποκλείεται και μια παρέμβαση έκπληξη στη συγκεκριμένη κατηγορία. Μεταξύ πάντως των σενάριων που εξετάζονται είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου και οι αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης του τεκμαρτού εισοδήματος, ενώ παρεμβάσεις αναμένονται και για τις επιχειρήσεις, με το ζήτημα του τέλους επιτιδεύματος να βρίσκεται και αυτό στην εργαλειοθήκη. Κεντρικό επίσης στοιχείο της ομιλίας αναμένεται να αποτελέσει και η στεγαστική, φυσικά πολιτική, αλλά και γενικότερα η παροχή χρηματοδότησης. Αυτό το πεδίο σημαντικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει, θέλω να σας μεταφέρω, και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, αλλά και των νοικοκυριών. Την ίδια ώρα ο Κυριάκος Πιερεκάκης ανέφερε ότι το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, θα είναι σαφές, υλοποιήσιμο και δοδμημένο και πρόκειται για ένα σχέδιο τετραετίας, ενώ τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης και τα τρία διάδοχα ταμεία θα
τεθούν επιτάπητος. Για το Υπουργείο, μάλιστα, περιβάλλοντος και ενέργειας είχαν προβλεφθεί και 5,9 δισεκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχο ποσό αναμένεται να προέλθει και από τρία διάδοχα ευρωπαϊκά ταμεία, κυρίως το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το Ταμείο Απανθρακοποίησης και το Ταμείο του Εξυγχρονισμού. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων για την ΔΕΘ. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας θα είναι και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Περίπου 3.500 αστυνομικοί θα βρίσκονται στους δρόμους, ενώ θα επιχειρούν και 57 δημιουργίες από ολόκληρη την Ελλάδα. Στη διάθεση μάλιστα των αρχών θα βρίσκονται και drones, θωρακισμένα οχήματα και δύο άβρες. Το μεταξύ κινητοποίησης που ξεκίνησαν με την πορεία των υγειονομικών, να θυμίσω, ενώ ακολούθησαν οι ένστολοι, ενώ τη σημερινή μέρα θα ακολουθήσουν συγκεντρώσεις αγροτών, μελών του ΠΑΜΕ, εργαζομένων της ΓΕΣΕ και των αντιεξουσιαστών. Παράλληλα, το μετρό της Θεσσαλονίκης θα λειτουργεί σε 24-ωρη βάση. Ωστόσο, από τις 3 το μεσημέρι και μετά αναμένεται να κλείσουν 8 κεντρικοί σταθμοί λόγω των κινητοποίησεων. Θα τα βλέπουμε αναλυτικά και στα δελτία ειδήσεων της αυριανής μέρας. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα, γιατί καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει με την αντιπολίτευση να εξαπολύει και τα βέλη της. Τώρα, τις τελευταίες λεπτομέρειες της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη μελετά και το επιτελείο του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την Κρήτη σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη τετραετία. Σε αγωνιστικό ραντεβού καλεί και το ΚΚΕ το Σάββατο σήμερα στη ΧΑΝΘ το Συλλαλητήριο Συνδικάτων και Φορέων. Μάλιστα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης κλιμακώνουν και την κριτική τους, όπως σας προανέφερα, εντείνοντας και τις παρεμβάσεις τους. Χρεοκοπημένα κόμματα, χρεοκοπημένες πολιτικές που χρεοκόπησαν τη χώρα και όμως έχουν το θράσος να μιλούν, ανέφερε Πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι θα βρεθούμε στη ΔΕΘ στις 5, στις 10 και στις 11 Σεπτεμβρίου με τις προτάσεις και τις πάγιες θέσεις μας για να υπερασπιστούμε τον κόσμο της εργασίας και του πρωτογενούς τομέα, του συνταξιούχου, στη νέα γενιά, τη μικρή και τη μεσαία επιχειρηματικότητα. Σε υψηλού τόνου συνεχίζεται και η αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και της Ελλάς, να μεταφέρω, μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής στην παράταξη, ο Νικούφο Νικολών αναφέρει ότι μισή ώρα μετά την ανακοίνωση του προγράμματος Τσίπρα και με μία δουλειά του ποδιού, ανεπίτρεπτο για την κυβερνητική παράταξη και εμφάνιζε κόστος του προγράμματος 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό του είδους οι υπολογισμοί, είπε η κυρία Κούφο Νικολάου, στερούνται σοβαρότητας. Και κλείνουμε λοιπόν με τη συγκεκριμένη δήλωση το εν λόγω θέμα. Να επιστρέψουμε τώρα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επισκέφθηκε εχθές το Γενικό Νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Εξέφρασε και την χαρά του γιατί, όπως τώρα, δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να υποστηρίξουμε το εξαιρετικά επιστημονικό προσωπικό μας με ένα υπερσύγχρονο κτίριο, όπως είπε, το οποίο και διαθέτει όλο το απαραίτητο εξοπλισμό, έτσι ώστε να καλύψουμε και τις ανάγκες των Ελλήνων ασθενών. Και έδωσε και τα συγχαρητήριά του στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη για το γεγονός ότι το έργο παραδόθηκε εντός του χρονοδιαγραμμάτος. Περνάμε στον κύριο Γεραπετρίτη. Την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα αλλά και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να ενισχύσει και τις στρατηγικές της συμμαχίες χωρίς εκπτώσεις, επανεβεβαίωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Υπουργός, μάλιστα, Εξωτερικών ταυτόχρονα διαμηνύει ότι η Αθήνα θέλει καλές σχέσεις γειτονίας με. Θέλει καλές σχέσεις γειτονίας, ενώ διευκρινίζει στη συνέχεια ότι ο διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Να συνεχίσουμε στον κύριο Ανδρουλάκη, όπου βρέθηκε στο πλευρό των αγροτών της Κρήτης. Τα σοβαρά προβλήματα, μάλιστα, που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, ο αγροτικός κόσμος στην Κρήτη, συζήτησαν εχθές στη διάρκεια συνάντησης στο Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με εκπροσώπους του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου του νησιού. Όπως είπε, πρέπει να ξαναζωντανέψει η Ήπεθρος και τα χωριά μας, επεσήμανε στους παρευρισκόμενους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ανέπτυξε και τα κυριότερα, θέλω να σας πω, σημεία του προγράμματος του κόμματός τους για την στήριξη του πρωτογενούς τομέα στο νησί. Περνάμε στην Ελλάς.
Ο κύριος Κέρτσος αναφέρει από τη μεριά της ανακοίνωσή της η ελληνική αριστερή συμπαράταξη αποφάσισε να παραδώσει μαθήματα αριθμητικής, μόνο που πριν φτάσει στην πρώτη πράξη μπέρδεψε δύο εντελώς διαφορετικά οικονομικά μεγέθη, το εισόδημα με την περιουσία. Αυτό υπογράμμισε σε επίσημη ανακοίνωσή της η Ελλάς, επαναλαμβάνω ξεκαθαρίζοντας ότι η πρότασή της αφορά φόρο 1% στην καθαρή περιουσία του οικονομικά ισχυρότερου 1%. Όπως συνέχισε, ο κύριος Κέρτσος πήρε το δηλωμένο φορολογητέο εισόδημα αυτής της ομάδας ύψους 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ, τα πολλαπλασίασε επί 1% και ανακοίνωσε θριαμβευτικά ότι τα εισόδα θα είναι μόλις 145 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημειώνει από τη μεριά της η Ελλάς και άσκησε και την έντονη κριτική της προς την κυβέρνηση. Τώρα, με προσφυγή στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, στο Καθήλυν, αρμόδιο όργανο, απάντησε μόλις εχθές η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στις αιτιάσεις αναφορικά με την κοστολόγηση του οικονομικού της προγράμματος, με τα πειρά να προέρχονται τόσο από το κυβερνητικό στρατόπεδο όσο και από το προοδευτικό ημισφαίριο. Να προσθέσω και αυτό στο προηγούμενό μας δημοσίευμα και κοιτάω αν έχω παραλείψει κάτι. Να δούμε και το χρόνο μας, 10 και 32 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και αυτή την πρώτη ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Είδαμε έτσι κάποια από τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας που απασχόλησαν. Θα συνεχίσουμε και σε πολύ λίγο, ωστόσο. Γι' αυτό μένετε εδώ συντονισμένοι. Στον Ιζεν 7,2 θα συνεχίσουμε με την εσωτερική επικαιρότητα και θα δούμε και κάποια επιπλέον θέματα πολιτικής εκτός από τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε ετοιμάσει και δημοσιεύματα που έχουμε ετοιμάσει για σήμερα για να τα παρακολουθήσουμε. Μένετε εδώ. Σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε.

Και συνεχίζουμε λοιπόν στο σημείο αυτό με αμέσως επόμενη στήλη, με αμέσως επόμενη ενότητα. Όπως σας προανέφερα και λίγα δευτερόλεπτα πριν, η εσωτερική επικαιρότητα παίρνει την σκυτάλη. Και να καλωσορίσω στο σημείο αυτό και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, μέχρι και τις 2 υπενθυμίζω, πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά τις ενότητές μας, τα θέματα μας και αναλυτικά την επικαιρότητά μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με την σημερινή ατζέντα της εσωτερικής επικαιρότητας. Θα συνεχίσουμε σε 3 θέματα. Με το πολιτικό γίγνεσθε, θέλω να ενημερώσω ότι την ανάγκη δημιουργίας κέντρων επιστροφών σε τρίτες χώρες υπογράμμισε από τη μεριά του Υπουργού Ασύλου και Μετανάστευσης ο Θάνος Πλεύρης σε δηλώσεις του, μάλιστα κατά την άφηξή του εχθές στην σύνοδο του Core Group που φιλοξενείται στην Κοπεχάγη, επεσήμανε την ανάγκη δημιουργίας κέντρων επιστροφών σε τρίτες χώρες. Σε σύνοδο, η οποία εστιάζει, να θυμίσω, στη διαμόρφωση κοινής πολιτικής για τις επιστροφές εκτός ευρωπαϊκού εδάφους, συμμετείχαν 5 ευρωπαϊκά κράτη και συγκεκριμένα Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία. Αναφορικά τώρα με την συνεργασία των 5 κρατών μελών, ο κ. Πλεύρης σημείωσε έτσι χαρακτηριστικά ότι δουλεύουμε πάρα πολύ για να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Ενώ, όπως εξήγησε, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συζητήσεις με διαφορετικές χώρες και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Ξεκαθάρισε στη συνέχεια ότι οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν μόνο όταν υπάρξει πλήρης ετοιμότητα με όλες τις εμπλεκόμενες χώρες. Το χρονοδιάγραμμα, πάντως, να σας μεταφέρω, της πρωτοβουλίας προβλέπει την ολοκλήρωση της σχετικής συμφωνίας στο επόμενο διάστημα. Ενώ, σύμφωνα με τον κύριο Πλεύρη, στόχος του προγράμματος είναι το 2027 να τεθεί σε λειτουργία το κέντρο επιστροφών σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα είχαμε και μια τηλεφωνική συνομιλία εχθές του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη αλλά και του Υπουργού Εξωτερικών της Αιγύπτου του Μπάντρ Αμπτελάτη. Εξέφρασαν και την ισχυρή στρατηγική εταιρική σχέσης μεταξύ των δύο χωρών Ελλάδας και Αιγύπτου, ενώ παράλληλα συζήτησαν και τους τρόπους περαιτέρω επέκτασης της συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι υπουργοί, να σας μεταφέρω, ότι αντάλλαξαν και απόψεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις προσπάθειες για την προώθηση της σταθερότητας στην περιοχή, ενώ συζήτησαν και το πλαίσιο τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Για να συνεχίσουμε στον κύριο Χατζηδάκη, τώρα στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης απευθείας από την Θεσσαλονίκη. Τους βασικούς άξονες των σημερινών ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως ανέφερε, οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα αφορούν ένα ευρύ φάσμα της κοινωνίας, με έμφαση στην ανακούφιση των πολιτών από τις επιπτώσεις της ακρίβειας αλλά και στην ενίσχυση συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. Παράλληλα, τόνισε ότι ο στόχος είναι η Ελλάδα μέχρι και το τέλος της δεκαετίας να μην προσπαθεί απλώς να καλύψει την απόσταση από τις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά να βρίσκεται ανάμεσά τους. Στην συνέχεια έθεσε και ως πρώτο πυλώνα τη δημοσιονομική αξιοπιστία. Με συγχωρείτε, και ως δεύτερο τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας, τον οποίο και χαρακτήρισε ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση της επόμενης τετραετίας. Δεν μας αρκεί, είπε, η οικονομία να αναπτύσσεται, πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται, σημείωσε, προσθέτοντας ότι στόχος δεν είναι απλώς περισσότερες επενδύσεις, αλλά επενδύσεις που θα ενισχύουν και την παραγωγικότητα και θα δημιουργηθούν και καλύτερες δουλειές. Αυτό μεταξύ άλλων από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, καθότι έχουμε μπει σε κλίμα διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στην Κυψέλη και στο τραγικό συμβάν με το νεκρό βρέφος που βρέθηκε στην περιοχή. Με πλήρη αμφισβήτηση του ιατροδικαστικού πορίσματος που αποδίδει τον θάνατο του βρέφου σε εγκληματική ενέργεια, θα απολογηθεί μόλις την επόμενη εβδομάδα, συγκεκριμένα την 3η 8 Σεπτεμβρίου, το ζευγάρι που έμενε στο διαμέρισμα στην Κυψέλη, όπου βρέθηκε και σε κατάσταση ψήξης το πτώμα του μωρού που φέρει πολλαπλές μαχαιριές. Μαζί τους, να θυμίσω, θα απολογηθεί για κακούργημα και 26χρονος Αφγανός που ισχυρίζεται ότι είχε σχέση με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας. Οι τρεις κατηγορούμενοι, τώρα προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών, έλαβαν και προθεσμία για τις απολογίες τους όσον αφορά τις νέες βαριές κατηγορίες που απαγγέλθηκαν σε βάρος τους για την υπόθεση της Κυψέλης. Να συνεχίσουμε με ένα θέμα που αφορά την 90χρονη, η οποία βρέθηκε θαμένη στο κήπο του σπιτιού της οικογένειας, όπου ομολόγησε η κόρη της ότι την είχε θάψει για να μπορέσει να παίρνει τη σύνταξή της. Μάλιστα, στην σύλληψη της 68χρονης κόρης και του εγγονού της 90χρονης γυναίκας προχώρησαν οι αρχές μόλις εχθές, καθώς το πρωί της Παρασκευής εντοπίστηκαν τα οστά της ηλικιωμένης γυναίκας στο σπίτι τους στον Μαραθώνα. Υπενθυμίζεται μάλιστα πως η κόρη της ηλικιωμένης ομολόγησε η ίδια ότι η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια πριν από
περίπου 10 χρόνια και πως την έθαψε στην αυλή του σπιτιού του στο μαραθώνο να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της. Αμέσως ξεκίνησαν και οι έρευνες στην αυλή και στον κήπο και παρόλο που έγινε εξκαφή σε όλο το οικόπεδο, τελικά τα οστά της ηλικιωμένης γυναίκας, να σας μεταφέρω σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν σε μία αποθήκη. Ειδικός ανθρωπολόγος μετέβη και στο σημείο με εντολή εισαγγελέα προκειμένου εξετάσει και τα οστά και να γίνει και μία πρώτη εκτίμηση. Τώρα για την αστυνομία όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά για το πώς πέθανε η γυναίκα, ενώ εξετάζεται και αν υπήρχαν και οικονομικές διαφορές και κληρονομικά ζητήματα μεταξύ των μελών της οικογένειας. Παρακολουθούμε το θέμα στενά, είμαστε συντονισμένοι και από τη νέα εβδομάδα πιθανόν θα έχουμε και επιπλέον νεότερα για την συγκεκριμένη υπόθεση. Να σας ενημερώσω τώρα ότι αιματηρό επεισόδιο έλαβε χώρα το απόγευμα εχθές και στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας, όταν ένας 39χρονος άνδρας εισέβαλε στο κτίριο κρατώντας μαχαίρι και αφού τραυμάτισε και αστυνομικό, δέχτηκε και πυροβολισμό στην κοιλιακή χώρα με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Θριάσιο νοσοκομείο. Ο 39χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από τις αρχές, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, κινήθηκε προς την αξιωματικό υπηρεσίας, την απείλησε με μαχαίρι και στη συνέχεια ο σκοπός και κάποιοι άλλοι αστυνομικοί του τμήματος προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν. Μάλιστα, συνέχισε να κρατά το μαχαίρι και να κινείται και απειλητικά προς τους υπόλοιπους αστυνομικούς. Και τότε ένας από αυτούς έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο, τον πυροβόλησε μία φορά στην κοιλιακή χώρα και τον τραυμάτισε. Τώρα, για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση, ενώ διερευνώνται και όλες οι συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το ατυχές περιστατικό. Να περάσουμε σε επόμενο θέμα, στην Ιγουμενίτσα συγκεκριμένα, γιατί τον δρόμο για το σοφρονιστικό κατάστημα της χώρας παίρνει 29χρονο στις επόμενες ώρες, ο οποίος και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της συντρόφου του, υπενθυμίζω, στην Ιγουμενίτσα, μετά από μια μαραθώνια μάλιστα απολογία τριών ωρών ενώπιον του ανακριτή χθες Παρασκευή, όπου κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για το αδιανόητο αυτό περιστατικό που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέως. Την ίδια ώρα η αγωνία κορυφώνεται και για την 24χρονη κοπέλα, η οποία εξακολουθεί να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Η νεαρή, μάλιστα, γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση σύμφωνα με τους γιατρούς στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημίου Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, φέροντας και σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κάταγμα στην κλίδα αλλά και αιμάτωμα. Και συνεχίζουμε στην Καλαμάτα. Προσωρινά κρατούμενος και εκεί κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέας ο 60χρονος, ο οποίος, θυμίζω, κατηγορείται για 4 πυρκαγιές από πρόθεση, κατασυρωή και κατεξακολούθηση στην ευρύτερη περιοχή της Μεσίνης. Η απολογία του, μάλιστα, στα δικαστήρια της Καλαμάτας διήρκησε περισσότερες από 4 ώρες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι προκάλεσε τις πυρκαγιές που του αποδίδονται. Καθοριστικό, βέβαια, στοιχείο στη δικογραφία φέρεται να αποτελεί και βιντεοληπτικό υλικό που κέντρωσαν τα στελέχη του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Μεσσηνίας και στο οποίο κατά τις αρχές έχει καταγραφεί κανονικότατα ο 60χρονος, ο οποίος και κατηγορείται. Την ίδια ώρα, εχθές στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Άλσος Γαλατσίου, ξέσπασε φωτιά. Ωστόσο, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αυτή την χαμηλή βλάστηση πλησίων της οδού Περσέως στο Άλσος Γαλατσίου. Εχθές, περίπου στις 7 το απόγευμα, εκδηλώθηκε. Στο σημείο, μάλιστα, επιχείρησαν 64 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ από αέρος έκαναν ρήψεις νερού 2 ελικόπτερα. Επίσης, ο Δήμος Ψυχικού συνέδραμε στο έργο του πυροσβεστικού. Πραγματοποίησε λοιπόν συνδρομή στο έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες, ενώ υπενθυμίζεται ότι εχθές η περιοχή ήταν σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, συγκεκριμένα κατηγορία κινδύνου 4. Αλλάζουμε κλίμα, επανερχόμαστε στο ζήτημα της ΔΕΘ, όπου θα παρευρεθεί κιόλας. Παρευρέθηκε μάλλον η ΓΕΣΕ, έδωσε και συνέντευξη τύπου στην Θεσσαλονίκη εν ώψη της ΔΕΘ, με τον πρόεδρο της Γιάννη Παναγόπουλο να επισημαίνει πως οι μισθωτοί μόνο έναν τρόπο έχουν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια και αυτή. Και η λύση ουσιαστικά βρίσκεται στις αυξήσεις των μισθών, όπως είπε ο κύριος Παναγόπουλος. Ανέφερε πως οι αριθμοί διαψεύδουν την κυβέρνηση, καθώς οι μισθοί μας είναι στα τάρταρα και η ακρίβεια στα ύψη, ενώ τόνισε ότι δεν αναφέρεται μόνο στον κατώτατο μισθό, αλλά και στον μέσο μισθό και στον συνολικό μισθό. Δήλωσε ότι πρέπει να υπογραφούν περισσότερες συμβάσεις και ανέφερε ως παράδειγμα και τον κλάδο του επιστημού. Τουρισμού σχολίωσε πως η ποιότητα στην εργασία δεν αφορά μόνο το μισθολογικό σκέλος, αλλά και σε θέματα όπως είναι υγιεινή, ασφάλεια, ισορροπία επαγγελματική και οικογενειακή ζωή, όπως επίσης και ο χρόνος της εργασίας. Αυτό μεταξύ άλλων από τον κύριο Παναγόπουλο, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΕ. Και να κλείσουμε με τον
Με κάποιες αλλαγές που θα προκύψουν στα δρομολόγια του μετρό και θέλω να σας ενημερώσω, συνεχίζονται καταρχάς τα έργα αντικατάστασης σίδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό συγκεκριμένα της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται από την Δευτέρα που μας έρχεται, 7 Σεπτεμβρίου, στο τμήμα Ελαιώνος Μοναστηράκη, όπου και θα εφαρμόζονται κατά τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πιο συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα σημειώστε το 7 του μήνα έως και την 5η 10 του μήνα, 10 Σεπτεμβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Και με αυτό το θέμα, λοιπόν, ολοκληρώνουμε τα εσωτερικά μας θέματα, την ατζέντα της εσωτερικής επικαιρότητας για σήμερα. Εδώ στον Ιζεν 7,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο που έχει ήδη ξεκινήσει, έχουμε ολοκληρώσει τις δύο πρώτες ενότητές μας. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break. Έρχεται το Flowers από Miley Cyrus εδώ στον Ιζεν 7,2 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Να πάρουμε μια ανάσα, να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την δισογραφία και θα επανέλθουμε με επόμενα θέματα.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε κανονικότατα στις θέσεις μας, στο πόστο μας, εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, στον Easy 97,2. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Είχαμε κάνει ένα σύντομο break. Ακούσαμε και την επιτυχία μας από αυτό το κορίτσι αστερί, από τη Miley Cyrus, το Flowers. Απολαύσαμε λίγο πριν και είμαστε πανέτοιμοι τώρα να επιστρέψουμε στα δικά μας, στην επικαιρότητά μας και στην τρίτη κατά σειρά στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνου, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Θέλω να υπενθυμίσω και να καλωσορίσω βεβαίως πρώτα τους ακροατές που συντονιστήκατε μόλις τώρα. Να σας υπενθυμίσω λοιπόν ότι έχουμε παρακολουθήσει τις δύο πρώτες ενότητες με πολιτική δισιογραφία και τα εσωτερικά μας θέματα. Οπότε μόλις τώρα πάμε να περάσουμε στην οικονομική επικαιρότητα που παίρνει την σκητάλη για να δούμε αναλυτικά και το οικονομικό σκηνικό κατά κύριο λόγο της χώρας. Και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά με τη θεματολογία μας και οπωσδήποτε σε πρώτο θέμα, στα πρώτα μάλιστα θέματα, θα φιλοξενήσουμε δημοσιεύματα που έχουν να κάνουν βεβαίως με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάμε να δούμε το πρώτο μας θέμα. Αντίστροφη καταρχάς μέτρηση για την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου αναμένεται να παρουσιαστεί και το σύνολο των νέων μέτρων οικονομικής και φορολογικής πολιτικής της κυβέρνησης. Ο τίτλος, μάλιστα, που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει τις σημερινές εξαγγελίες είναι «Μέτρα για όλους», καθώς σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι παρεμβάσεις αφορούν μεγάλο μέρος της κοινωνίας, είτε μέσω των ενισχύσεων και μόνιμων παρεμβάσεων, είτε μέσω μειώσεων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν και μέτρα έκπληξη, τα οποία δεν έχουν γίνει μέχρι και σήμερα γνωστά. Και αναμένεται, σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές, να αφορούν ευρύτερες κοινωνικές ομάδες. Αναφορικά τώρα με το πότε θα εφαρμοστούν τα μέτρα, να σας πω ότι οι πρώτες παρεμβάσεις αναμένεται να ξεκινήσουν από τη φετινή χρονιά με την ενίσχυση των συνταξιούχων. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι η αύξηση του ετήσιου επιδόματος από τα 300 στα 400 ή ακόμα και στα 450 ευρώ, με την καταβολή να τοποθετείται χρονικά τον Νοέμβριο. Ένα δεύτερο κύμα μέτρων αναμένεται από τον Ιανουάριο του επόμενου έτους, του 2027. Ενώ οι παρεμβάσεις τώρα θα ξεδιπλώνται σταδιακά σε βάθος χρόνου. Μάλιστα, μαθαίνουμε ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απευθείας από το βήμα της Βουλής θα αναφέρεται και στα μέτρα μήνα-μήνα, τα οποία ουσιαστικά θα ξεκινήσουν, όπως είπε, να εφαρμόζονται από τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους. Αναφορικά με το ζήτημα του κατώτατου μισθού και τα εισοδήματα που απασχολεί δεόντως, στο τραπέζι βρίσκεται και μια σημαντική αύξηση, να σας μεταφέρω, του κατώτατου μισθού, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί τον Απρίλιο. Στόχος, μάλιστα, είναι η αύξηση να λειτουργήσει αντισταθμιστικά στις πληθωριστικές πιέσεις και στην ακρίβεια. Ενώ παράλληλα εξετάζεται και η αύξηση της ημερήσιας αξίας των διατακτικών σύντησης από τα 6 στα 10 ευρώ ως ένας ακόμα έμεσος τρόπος ενίσχυσης του εισοδήματος των εργαζομένων. Ό,τι αφορά τώρα οικογένειες και δημογραφικό, θα βρεθούν βεβαίως στο επίκεντρο. Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται είναι η εξίσωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους, αλλά και η αύξηση του επιδόματος παιδιού. Παράλληλα, αναμένεται και η διεύρυνση των περιουσιακών και εισοδηματικών κριτηρίων για ορισμένες ενισχύσεις, ώστε περισσότερες οικογένειες να μπορούν να επωφεληθούν ουσιαστικά από τα συγκεκριμένα μέτρα. Στην ατζέντα θα βρεθεί βεβαίως και το στεγαστικό. Ιδιαίτερη έμφαση, μάλιστα, θα δοθεί στο στεγαστικό ζήτημα, στη στεγαστική κρίση και πρόβλημα. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης ανακαινήσεων με στόχο να επιστρέψουν και περισσότερα κλειστά ακίνητα στην αγορά. Παράλληλα, αναμένονται και κίνητρα για την μακροχρόνια μίσθωση σε μια προσπάθεια να αυξηθεί ουσιαστικά η προσφορά κατοικιών και να περιοριστεί και η πίεση στις τιμές των ενοικίων. Στο ίδιο πάντως πλαίσιο, να σας μεταφέρω, αναμένεται να συνεχιστούν και επιτυχημένα προγράμματα στεγαστικής πολιτικής, όπως είναι το Σπίτι μου και τα προγράμματα επιδότησης ανακαίνησης. Το αγροτικό ζήτημα είναι άλλο ένα θέμα που θα βρεθεί επιτάπητο. Σημαντικές αναμένεται να είναι εξαγγελίες για το θέμα αυτό. Οι αγρότες αναμένεται μάλιστα να βρεθούν και στο επίκεντρο με παρεμβάσεις που μπορεί να αφορούν την επιδότηση λιπασμάτων, αλλά και την επιστροφή, την μονιμοποίηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Ενώ θα παρακολουθήσουμε στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και τις αλλαγές στη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών, στις μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών και στο τέλος επιτιδεύματος και βεβαίως το ζήτημα της ακρίβειας. Φετινή δεν θα αποκτά ιδιαίτερη πολιτική, να προσθέσω, και οικονομική σημασία, καθώς πρόκειται για την τελευταία, μάλιστα, αντίστοιχη μεγάλη κυβερνητική παρουσίαση των μέτρων πριν από τις επόμενες εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, οι παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν αναμένεται να είναι πλήρως κοστολογημένες, όπως ανέφερε από τη μεριά του στο κυβερνητικό επιτελείο, ενώ η εξειδίκευση των μέτρων θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας. Συντονισμένοι θα είμαστε, παρακολουθούμε στενά το θέμα και από την επόμενη εβδομάδα, από τη Δευτέρα που θα επιστρέψουμε στο επόμενό μας μαγκαζίνο, θα δούμε αναλυτικά και όλες τις εξελίξεις και τα νεότερα που θα έχουμε σε αυτό το θέμα. Συνεχίζουμε σε κλίμα ΔΕΘ και θέλω να περάσουμε και στον Κυριάκο Πιερεκάκη. Στραμμένα είναι πλέον τα βλέμματα στο πακέτο μέτρων, όπως είδαμε και στο προηγούμενο
επόμενο θέμα και όπως ξέρουμε αυτές τις μέρες που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλο αυτό το επιβεβαίωσε και ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυριακάκης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα περιλαμβάνει, όπως είδαμε και πριν, φορολογικές παρεμβάσεις για επιχειρήσεις και επαγγελματίες καθώς και για νοικοκυριά, χωρίς να αποκλείονται και οι εκπλήξεις, όπως σημειώσαμε. Όπως εξήγησε τώρα ο κ. Πυριακάκης, πρόκειται για ένα σχέδιο τετραετίας, το οποίο είναι σαφές, υλοποιήσιμο και δομημένο. Στη ΔΕΘ, είπε ο Πρωθυπουργός, θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο, δομημένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα. Η πραγματική πρόκληση, τόνισε στη συνέχεια, δεν είναι μόνο να έχουμε ανάπτυξη, είναι να έχουμε ανάπτυξη που να διαχυθεί παντού, να έχουμε ανάπτυξη που να διαχέεται σε όλες και σε όλους, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Πυριακάκης. Συνεχίζουμε στον κύριο Παπασταύρου, γιατί σε απολογισμό της πορείας του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προχώρησαν απευθείας από την Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ντέκλαν Καστέλο. Όπως επισημάνθηκε, η Ελλάδα εξασφάλισε και συνολικά περίπου 36 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 32% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ μέχρι και σήμερα έχουν εισθρεύσει περισσότερα από 24 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ απομένουν και προεκταμίευση περίπου 11,4 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα και με τις πληροφορίες και όσα είπαν οι αρμόδιοι υπουργοί. Ο Ντέκλαν πάντως Κοστέλο εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εκφράζοντας και την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα μπορέσει κατά την τελική αξιολόγηση να απορροφήσει το σύνολο των πόρων που απομένουν. Να συνεχίσουμε σε κλίμα ΔΕΘ οπωσδήποτε και θέλω να περάσουμε στον κύριο Κορκίδη. Την ανάγκη οι εξαγγελίες της ΔΕΘ να δώσουν ουσιαστική ανάσα στην επιχειρηματικότητα και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υπογράμμισε, μιλώντας και σε συνέντευξή του, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης. Έθεσε και στο επίκεντρο της συζήτησης το περιεχόμενο του οικονομικού πακέτου που αναμένεται να παρουσιαστεί, διαχωρίζοντάς το σε τρεις χρονικούς ορίζοντες, τα μέτρα δηλαδή που θα έχουν άμεση επίδραση στην καθημερινότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων, το οικονομικό και φορολογικό πλαίσιο για το 2027, αλλά και τις παρεμβάσεις με ορίζοντα τετραετίας, με συγχωρείτε, έως και το 2030. Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ υποστήριξε ότι ένα σημαντικό μέρος του πακέτου μέτρων θα πρέπει να κατευθυνθεί στην επιχειρηματικότητα, υπογραμμίζοντας ότι η αγορά έχει ήδη συμβάλει σημαντικά στη μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας. Αυτό μεταξύ άλλων από τον πρόεδρο του Βιομηχανικού Εμπορικού Επιμελητρίου Πειραιώς, Βασίλη Κορκίδη. Για να αλλάξουμε κλίμα τώρα, να περάσουμε λίγο στο πρόγραμμα Ανταντάδες της Γειτονιάς, να παρακολουθήσουμε παρέα πώς κινείται, είναι σε εξέλιξη και να δούμε μέχρι ποιον αριθμό ουσιαστικά έχουν φτάσει οι αιτήσεις. Σημαντική ανταπόκριση, έτσι βλέπουμε, καταγράφεται στο εν λόγω πρόγραμμα Ανταντάδες της Γειτονιάς, που έχει και στόχο να στηρίξει νέες οικογένειες και εργαζόμενους γονείς στην φροντίδα των παιδιών τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το πρόγραμμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εδώ και περίπου 2 με 3 μήνες. Μέχρι και σήμερα έχουν εγκριθεί περισσότερες από 3.000 αιτήσεις επιμελητών και επιμελητριών, ενώ οι κριμένες αιτήσεις ωφελουμένων οικογενείων ανέρχονται σε περισσότερες από 6.000. Παράλληλα, έχουν υπογραφεί και περίπου 2.250 συμφωνητικά, ενώ μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, ξεκίνησε και προχθές η πληρωμή, υπενθυμίζω ξανά, των πρώτων 100 επιμελητών και επιμελητρίων, οι οποίοι και έλαβαν και τα χρήματα που δικαιούνται. Για να ενταχθεί τώρα κάποιος, για τους γονείς ουσιαστικά, για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα Ανταντάδες της Γειτονιάς, θέλω να το υπενθυμίσουμε, υπάρχουν και κάποια εισοδηματικά κριτήρια. 24.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα για οικογένειες με ένα παιδί, 27.000 ευρώ για οικογένειες με δύο παιδιά και χωρίς εισοδηματικό όριο για οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά. Να κάνουμε και ένα μικρό reminder. Για να συνεχίσουμε, να θυμίσουμε τι γίνεται με τα τιμολόγια ρεύματος. Θέλω να κάνουμε μία υπενθύμηση. 9 και 20 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας, προλαβαίνουμε. Δυνατότητα πάντως κλειδώματος να σας μεταφέρω χαμηλότερων χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας για τους επόμενους 12 μήνες έχουν πλέον όλοι οι καταναλωτές. Όλοι εμείς, καθώς τα νέα σταθερά τιμολόγια του μήνα Σεπτεμβρίου, σημειώνω, εμφανίζονται φθηνότερα από τα πράσινα κειμενόμενα. Πιο συγκεκριμένα, η ΔΕΗ διαθέτει το μπλε σταθερό τιμολόγιο
στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα με διάρκεια ενός έτους, προσφέροντας και σημαντικά χαμηλότερη χρέωση σε σχέση με τα πράσινα τιμολόγια που ξεκινούν από τα 14,7 λεπτά και φτάνουν έως και τα 21,7 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Το φθηνότερο τώρα πράσινο τιμολόγιο είναι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 28%. Σημειώστε το, αυτό ακριβότερο από το φθηνότερο σταθερό. Αυτές τις πληροφορίες και τα στοιχεία έχουμε για τα πράσινα και τα μπλε τιμολόγια σύμφωνα και με τις τιμές που έχει ανακοινώσει η ΔΕΗ. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα τις οικονομικές ειδήσεις που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα, κάποιες από τις οικονομικές ειδήσεις που απασχόλησαν τη σημερινή επικαιρότητα. Εσείς μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στον 97,2. Έχουμε ακόμα να δούμε και να παρακολουθήσουμε πολλά από την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Απομένουν αρκετές ενότητες ακόμα, οπότε ερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα μαζί με τη διεθνή επικαιρότητα, η οποία και παίρνει σε λίγα δευτερόλεπτα, όπως σας προανέφερα, εδώ στον 97,2. Παίρνει την σκυτάλη, γι' αυτό μένετε μαζί μας και επανερχόμαστε.

Και μόλις τώρα, όπως σας προανέφερα, ακολουθεί η διεθνής επικαιρότητα για να δούμε αναλυτικά και τις ειδήσεις που επικρατούν απευθείας από τον κόσμο εδώ στον E97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο βεβαίως και συνεχίζεται μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα, Σάββατο, σήμερα 5 Σεπτεμβρίου, και πάμε να δούμε την σημερινή ατζέντα των θεμάτων μας. Θα ξεκινήσουμε με Νεπάλ, γιατί έχουμε νεότερα, έχουμε απολογισμό. Η καταστροφική τώρα κατολίστηση και η πλημμύρα της 26ης, θυμίζω, Αυγούστου, που σημειώθηκε στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, μάλιστα έχει κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.287 ανθρώπους, με τον αριθμό των αγνοωμένων να έχει εκτοξευτεί σε 5.083, ανάμεσά τους και 583 ξένοι υπήκοοι, σύμφωνα με ένα νέο προσωρινό απολογισμό που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, εχθές λοιπόν, από την Αρχή Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης. Σωστικά τώρα συνεργεία κατάφεραν μόλις χθες να ανασύρουν ζωντανούς δύο εργάτες που ήταν και παγιδευμένοι μέσα στην υπόγεια σύραγγα. Τρισούλη, όπως ονομάζεται, στο βόρειο τμήμα της χώρας, και όπως ισχυρίστηκε ένας βουλευτής της κυβερνώσας συμμαχίας της χώρας, πιθανόν να υπάρχουν και άλλοι επιζώντες μέσα σε αυτήν. Υπενθυμίζεται ότι μετά την καταστροφή, οι αρχές του Νεπάλ είχαν εκτιμήσει πως ήταν πιθανό να βρίσκονταν παγιδευμένοι περίπου 100 εργαζόμενοι στη σύραγγα Τρισούλη 3. Τα συνεργεία, μάλιστα, της έρευνας, μαθαίνουμε, και διάσωσης δεν είχαν καταφέρει έως τώρα να βρουν παρά μόνο πτώματα σε σύραγγες γεμάτες νερό και λάσπη, αφού διάνοιξαν δρόμο με δυσκολία, χρησιμοποιώντας σε πολλές περιπτώσεις εκρηκτικά αλλά και βαριά μηχανήματα. Δεκάδες μέλη σωστικών συνεργείων να σας μεταφέρω, με τη βοήθεια και ειδικών που έχουν σταλεί από τις αρχές και της Ινδίας και της Κίνας αλλά και της Νότιας Κορέας, συνεχίζουν να σκάβουν ασταμάτητα εδώ και μία εβδομάδα σε διάφορες σύραγγες, όπου πιστεύεται πως ταύτηκαν εκατοντάδες εργαζόμενοι εξαιτίας της πλημμύρας, σε διάφορες τοποθεσίες όπου λειτουργούσαν ή κατασκευάζονταν υδροηλεκτρικοί σταθμοί ή φράγματα. Παράλληλα, την Παρασκευή εχθές, Αυστραλοί ειδικοί στη διαχείριση καταστροφών αναχώρησαν για το Νεπάλ για να συνδράμουν και τις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης για τυχόν επιζώντες, καθώς η Αυστραλιανή κυβέρνηση εξέφρασε και σοβαρές ανησυχίες για την κατάσταση των 36 αγνοούμενων υπηκόων της. Αυτά για το Νεπάλ, και πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Πάμε να συνεχίσουμε με το ρωσο-ουκρανικό. Δώστε μου κάποια λίγα δευτερόλεπτα να περάσουμε στο θέμα. Λοιπόν, μία από τις βασικές αποθήκες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με ανθρωπιστικές ιατρικές προμήθειες στην Ουκρανία επλήγει στη διάρκεια της νυχτερινής αεροπορικής επίθεσης στην περιοχή γύρω από το Κίεβο, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ΠΟΗ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η επίθεση έρχεται σε συνέχεια πλήγματος τον Αύγουστο σε αποθήκη του οργανισμού, με ανθρωπιστικές μάλιστα προμήθειες στην πόλη Ντνίπρο, στο νότιο τμήμα της χώρας, που είχε και ως αποτέλεσμα να χαθούν και οι μισές από τις ιατρικές προμήθειες και τον εξοπλισμό που προορίζονταν για την στήριξη περίπου 225.000 ανθρώπων που ζουν κοντά στην πρώτη γραμμή. Άλλη αποθήκη τώρα που χρησιμοποιείται από τον οργανισμό κοντά στο Κίεβο υπέστη και εκείνη ζημιές στη διάρκεια της μεγάλης κλίμακας επιθέσεων στην πρωτεύουσα και την γύρω περιοχή μόλις τον Ιούλιο, όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης της πόλης. Σύμφωνα με τον οργανισμό, μετά τα τελευταία γεγονότα έχουν ήδη καθοριστεί και εναλλακτικές λύσεις αποθήκευσης. Να δούμε τις εξελίξεις που έχουμε για το ναυάγιο στην Κερίνια, γιατί ακόμα δύο πτώματα, να σας ενημερώσω, εντοπίστηκαν από το ναυάγιο ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, με τον αριθμό τώρα των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο περιστατικό να ανέρχεται πλέον σε 12, ενώ ο αριθμός των αγνοούμενων μειώθηκε στους 16, ανακοίνωσε μόλις εχθές, αργά το απόγευμα, ο αποκαλούμενος ως πρωθυπουργός Ουνάλ Ουστέλ. Σε γραπτή, μάλιστα, δήλωσή του, ανέφερε ότι τα δύο πτώματα εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έρευνας σε βαθαία ύδατα, οι οποίες και πραγματοποιήθηκαν από τα πλοία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Η επιχείρηση στο μεταξύ έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται σε βάθος 514 μέτρων για τους 16 πλέον αγνοούμενους του ναυαγίου, του επιβατικού καταμαράν Φίλο Τζετ, θυμίζω, το οποίο και ανετράπει 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Παραμένουμε συντονισμένοι, παρακολουθούμε το θέμα και θα επιστρέψουμε με τα νεότερα. Θέλω οπωσδήποτε να παρακολουθήσουμε και τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεχάγη για τα κέντρα επιστροφής μεταναστών. Ως παράνομο και επικίνδυνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα χαρακτηρίζει η Amnesty International το
σχέδιο 5 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία των κέντρων επιστροφής μεταναστών στην Ουγκάντα, όπως αναφέρει και ένα ρεπορτάζ που παρακολουθούσα λίγο πριν στην γαλλόφωνη βελγική εφημερίδα Le Soir. Οι αρμόδιοι τώρα υπουργοί Γερμανίας, Αυστρίας, Δανίας, Ελλάδας και Ολλανδίας συναντήθηκαν μόλις εχθές την Παρασκευή στην Κοπενχάγη για να αποτιμήσουν και την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και να καθορίσουν και τα επόμενα βήματα της δημιουργίας των κέντρων κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μεταφέρονται μετανάστες χωρίς νόμιμο δικαίωμα παραμονής. Την Ελλάδα τώρα εκπροσώπησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Είδαμε και χαρακτηριστικό θέμα στην δεύτερη μας ενότητα σε εσωτερικά ζητήματα. Ο Θάνος Πλεύρης εκπροσώπησε λοιπόν την Ελλάδα. Πρόκειται για μια συνάντηση της λεγόμενος Core Group, όπως ονομάζεται, με την δανική προεδρία να έχει χαρακτηρίσει την φάση των εργασιών αποφασιστική. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η Ουγκάντα εξετάζεται και ως πιλωτικό κέντρο, θέλω να σας σημειώσω, δυναμικότητας 5.000 έως και 10.000 ατόμων, με ορίζοντα λειτουργίας το 2027 και έναντι οικονομικής αποζημίωσης. Ενώ τώρα, ως εναλλακτική επιλογή, έχει προσεγγιστεί και η Ρουάντα. Το σχέδιο αφορά ετούντες άσυλο, των οποίων τα αιτήματα έχουν ήδη απορριφθεί, με τους ανηλίκους να εξαιρούνται, ενώ διπλωματικές πηγές αναφέρουν πως η λογική στηρίζεται στην προσδοκία πως οι περισσότεροι μεταφερόμενοι θα επιλέξουν την εθελούσια επιστροφή στη χώρα καταγωγής τους αντί να παραμείνουν στο αφρικανικό κράτος. Να αλλάξουμε θέμα, να περάσουμε στον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανακοίνωσε μόλις εχθές κυρώσεις και διενέργεια έρευνας μετά το περιστατικό με ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ μελών της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας και της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Στρατού στο Κίεβο. Ένα περιστατικό που, όπως είπε, έφερε στο φως τη μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ των δύο αυτών υπηρεσιών. Την Τετάρτη το πρωί, πολλά ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι υπήρξε αυτή η ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ των πρακτόρων, όπως είδαμε λίγο πριν, σε συνοικία του Κιέβου. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας της Ουκρανίας, η επιχείρηση αυτή εντασσόταν στο πλαίσιο έρευνας που αφορά τους αφαιρόμενους δεσμούς μεταξύ των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας και ενός διοικητή του σώματος Ρώσων εθελοντών μιας ουκρανικής μονάδας. Από την ανταλλαγή πυροβολισμών τραυματίστηκαν και πάρα πολλοί άνθρωποι, ενώ ο πολιτικός αναλυτής της χώρας της Ουκρανίας, σύμφωνα με το Reuters, εκτίμησε στον λογαριασμό του στο Facebook που παρακολουθήσαμε και την τοποθέτησή του ότι τα αίτια της αντιπαράθεσης είναι η προσωπική και η πολιτική διαμάχη μεταξύ του επικεφαλής του ενός οργανισμού και του πρώην επικεφαλής του άλλου και νυν προσωπάρχη του Ουκρανού Προέδρου, του Ουκρανού Προέδρου Κύριλο Μπουντάνοφ. Αυτά μέχρι τώρα από το συγκεκριμένο θέμα. Και θέλω οπωσδήποτε να περάσουμε τώρα, να δούμε και το χρόνο μας, να περάσουμε στις πυρκαγιές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουμε και μία ανάλυση δεδομένων του συστήματος ΕΦΙΣ από τα μέσα του Ιουνίου. Περίπου πάνω από 5 εκατομμύρια στρέμματα τώρα κάηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ύστερα από χίλιες και πλέον πυρκαγιές, μια εποχή που σημαδεύτηκε και από ρεκόρ, ενώ το καλοκαίρι πλησιάζει στο τέλος του, σύμφωνα με τα

Επανερχόμαστε στο Ρωσο-Ουκρανικό για να προσθέσουμε κάποιες πληροφορίες. Καταρχάς, επίθεση με ρωσικό ντρόουν την Παρασκευή είχε ως στόχο τα κεντρικά γραφεία της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο κέντρο του Κιέβου, που ανέφερε και ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Να σημειώσουμε τα στοιχεία. 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε αυτή την ιστορική συνοικία της πρωτεύουσας, 6 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της πόλης. Δεν έχει καταστεί μέχρι στιγμή σαφές αν τα μέλη της Υπηρεσίας Ασφαλείας είναι μεταξύ των τραυματιών, ενώ αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters είπαν ότι ήταν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στο κέντρο της πρωτεύουσας έπειτα από επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Ασθενοφόρα βρίσκονταν στο σημείο της επίθεσης, όπως ανέφεραν και οι δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων. Και να κλείσουμε με την Γερμανία, όπου η γερμανική αστυνομία έχει εξαπολύσει σε πανευρωπαϊκό τώρα επίπεδο άνθρωπο κυνηγητό για τη σύλληψη ενός άνθρωπου που θεωρείται ύποπτος όσο δράσης μία σειράς πράξεων δόλιο φθοράς. Τις έχουμε παρακολουθήσει και σε προηγούμενα δημοσιεύματα σε υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη τη Γερμανία τις τελευταίες μέρες. Ένας 48χρονος άνδρας κοντά στο Ντόρμουντ ανέλαβε την ευθύνη για τα περιστατικά σύμφωνα με δύο επιστολές που είδε σήμερα το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων. Πάντως, την Παρασκευή εχθές εντοπίστηκε ύποπτος μηχανισμός ξανά σε άλλον υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στην δυτική πόλη, μεταξύ της Κολονίας και του Ντίζελτοφ. Τώρα, εξετάζει το αντικείμενο το οποίο και ανακαλύφθηκε στον υποσταθμό το βράδυ της περασμένης μέρας, δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Και σύμφωνα μάλιστα με τη γερμανική εφημερίδα βλέπω την Bild, εντοπίστηκαν και συσκευές εκτόξευσης αυτοσχέδιων ρουκετών, ενώ το δημοσίευμα ανέφερε και ότι στις συσκευές είχαν τοποθετηθεί και χρονοδιακόπτες αλλά και χαλκοσύρματα. Από την επόμενη εβδομάδα σίγουρα θα έχουμε επιπλέον νεότερα. Λοιπόν, και κλείνουμε με την ενότητα αυτή, με την διεθνή επικαιρότητα που παρακολουθήσαμε κάποια από τα θέματά μας. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break, να πάρουμε μία ανάσα, να έρθει και η επιτυχία μας, να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα και επιστρέφουμε για να δούμε τα επόμενα θέματα. Επικαιρότητες από την Ελλάδα και τον κόσμο εδώ βεβαίως στον Easy 97,2.

Και φυσικά λοιπόν επιστρέψαμε στις θέσεις μας εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο στο Easy. 97,2 είχαμε κάνει ένα σύντομο break, ακούσαμε και την επιτυχία μας, το Take Me There από Ντάτι, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε τώρα στην ειδησιογραφία μας, στην επικαιρότητά μας και σε επόμενες ενότητες και θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο να ευχηθώ σε όλους και σε όλες ξανά καλό Σαββατοκύριακο, καθότι έχουμε μπει σε αυτή την αγαπημένη τροχιά. Είναι Σάββατο, είναι 5 του μήνα, 5 του Σεπτέμβρη, πρώτη εβδομάδα του νέου φθινοπορεινού μήνα. Φθινόπορο βέβαια δεν έχουμε ακόμα. Συνεχίζουμε κανονικότατα στην καλοκαιρινή τροχιά αναφορικά με τον καιρό και καλά κάνει ο καιρός και συνεχίζουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο για να διατηρούμε λίγο το vibe. Εμείς περνάμε τώρα στην πρώτη τελευταία στήλη της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής όπου θα δούμε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στην αμέσως συνέχεια θα παρακολουθήσουμε και αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη θεματολογία μας, πάμε να ξεκινήσουμε με εθνική. Ελλάδας καθώς, θέλω να σας ενημερώσω ότι η επιστροφή στο Πανθεσσαλικό για την εθνική ποδοσφαίρου θα συμβεί σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν. Η αναμέτρηση της Γαλανόλευκης με την Σερβία, τον Γιώβιτς και Ζιβκοβιτς για το Nation League θα διεξαχθεί κανονικά στο γήπεδο του Βόλου. Το Ελλάδα-Σερβία, με συγχωρείτε, έχει οριστεί να γίνει στις 16 Νοεμβρίου του τρέχοντος φυσικά έτους, στις 10 παρατέταρτο Νταν και αφορά την έκτη μάλιστα και τελευταία αγωνιστική για τον δεύτερο όμιλο της League A του Nation League. Υπενθυμίζεται ότι η Τούμπα θα φιλοξενήσει και τους αγώνες της εθνικής ποδοσφαίρου με την Ολλανδία 1η δεκάτου του 26 και Γερμανίας 4 δεκάτου του τρέχοντος έτους. Θα επιστρέψουμε βεβαίως και σε επόμενες εκπομπές για να κάνουμε reminder σχετικά με όλα αυτά. Πάμε να περάσουμε τώρα στον Τάσο Μπακασέτα και στα ωραία νεότερα που έχουν προκύψει, γιατί από την αρχή του καλοκαιριού είχε μείνει εκτός, να θυμίσω, του ρόστερ του Παναθηναϊκού μετά την απόφαση του Τζέικοπ Νίστρουπ και σύμφωνα με κυπριακό δημοσίευμα θα συνεχίσει μάλλον την καριέρα του στην ΑΠΟΕΛ, όπου στον ΑΠΟΕΛ, όπου έπεισε τον Τάσο Μπακασέτα να συνεχίσει κανονικά στην Κύπρο τη νέα σεζόν. Ο 33χρονος μέσο επιθετικός αναμένεται μέχρι και τα μεσάνυχτα στην Λεμεσό προκειμένου να ολοκληρώσει και τα τυπικά για την μεταγραφή του στην ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου. Ο Μπακασέτας, τώρα να θυμίσω, την περσινή σεζόν φόρησε τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε 41 μάτς μάλιστα και είχε 9 γκολ και 5 ασίστ, ενώ συνολικά στην καριέρα του στο Τριφύλι είχε 100 συνολικά συμμετοχές με 10 γκολ και 10 ασίστ. Με τους πράσινους πανηγύρισε και την κατάκτηση του κυπέλου το 2024. Πολύ καλή επιτυχία στη νέα του ομάδα, να του ευχηθούμε, του Τάσου Μπακασέτα. Βεβαίως από την νέα εβδομάδα θα έχουμε και περισσότερες εξελίξεις. Και προχωράμε στον Αστέρα Τρίπολης, όπου δικαιώθηκε τελικώς, θέλω να σας πω, στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ και πήρε την θέση του Λεβαδιακού στην League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Ο λόγος για τον οποίο τώρα ο Αστέρας Τρίπολης κατέθεσε και κέρδισε την ένσταση είναι η συμμετοχή του Moses David Kobnan ως αλλαγή στην αναμέτρηση με το Λεβαδιακό για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, μιας και ο αθλητής δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής. Το match τώρα των προκριματικών της διοργάνωσης κατοχυρώθηκε με σκορ 3-0 υπέρ των Αρκάδων, με τους βιωτούς να μένουν τελικώς εκτός της League Phase και να καλούνται να πληρώσουν και ένα πρόστιμο των 8.000 ευρώ, αναφέρουν οι πληροφορίες. Πάμε στους πράσινους, πάμε στο Τριφύλι. Το φιλικό τώρα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και το Περιστέρι Μπέτσον, που ήταν προγραμματισμένο για αυτό το Σάββατο, σήμερα 5 Σεπτεμβρίου, αναβλήθηκε τελικώς λόγω της λειψανδρίας που επικρατεί στο Τριφύλι. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε χωρίς 9 παίκτες στη φιλική ήττα με το Μαρούσι και είδε και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να αποχωρεί και με πρόβλημα τραυματισμού. Γι' αυτό και αποφασίστηκε η αναβολή της αναμέτρησης με το Περιστέρι Μπέτσον. Οι Κώστας Λούκας, Ματίας Λεσόρ, Κέντρικ Νάν, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Σίλβεν Φρανσίσκο, Μπράνκου Μπάντιο, Ίζακ Μπόγκα, Ντίνος Μίτογλου και Χουάντσο Ερναγκόμεθ ήταν εκτός κόντρα στο Μαρούσι και θα παρέμεναν και εκτός και με το Περιστέρι Μπέτσον σε συνδυασμό με την διαφαινόμενη απουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου. Όπως και με αυτά τα δεδομένα ουσιαστικά ήρθε και η αναβολή της αναμέτρησης. Το Τριφύλι θα συνεχίσει ωστόσο την προετοιμασία του με τις προπονήσεις με τον Ομπράντοβιτς, να περιμένει κάποιες επιστροφές παικτών, με τα επόμενα προγραμματισμένα φιλικά να είναι στις 11 και στις 12 Σεπτεμβρίου από τη νέα πια εβδομάδα σε ΑΕΚ και Σπαρτάκ Σουμπότιτσα αντίστοιχα. Θα δούμε και
επιπλέον νεότερα για το ρόστερ την νέα εβδομάδα πριν τους αγώνες. Ο μπασκετικός πάντως Παναθηναϊκός, γιατί δεν το σημείωσα λίγο πριν, έχοντας και πολλές αγωνιστικές απουσίες όπως είδαμε στο προηγούμενο θέμα, ιτήθηκε με 97-86 από το Μαρούσι στο πρώτο του φιλικό προετοιμασίας, το οποίο ήταν και κλεισμένο των θυρών. Να θυμίσω εν ώψη και της νέας αγωνιστικής σεζόν. Βεβαίως να παρακολουθήσουμε ωστόσο και το συγκινητικό αντίο από Ροντινέη στους συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό. Το δικό του αποχαιρετιστήριο μήνυμα στους παίκτες των Ερυθρολεύκων έστειλε ο Ροντινέη με τον Βραζιλιάνο να ολοκληρώνουν την παρουσία του στους Πειραιώτες και να συνεχίζει κανονικά την καριέρα του στη Σάντος. Ο Ροντινέη πόσταρε και μία φωτογραφία, δεν ξέρω αν το πήρατε είδηση. Εμείς είδαμε αναλυτικά έτσι τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έχοντας το πλάι του για τους περισσότερους από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Στο βάθος φαίνονται και δύο φανέλες, θέλω να σας πω, του Βραζιλιάνου, η ερυθρόλευκη και η λευκή, όπως και μικρογραφίες από τα τρόπαια του Conference League, τη Super League αλλά και του Κυπέλλου Ελλάδας. Με μήνυμα λοιπόν μέσα από τα social media, ο Ροντινέη στάθηκε στον σεβασμό και στις φιλίες που δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια στον Ολυμπιακό. Έτσι τα ανέφερε με έναν πολύ ωραίο συγκινητικό και ανοιχτό καρδό τρόπο, τονίζοντας παράλληλα ότι όλοι μαζί κατάφεραν να γράψουν ιστορία. Εμείς το ευχόμαστε όλα τα καλά στη νέα του πορεία στην Σάντος και πολύ καλή επιτυχία στο νέο του ξεκίνημα. Στο μεταξύ τώρα, εχθές η ΑΕΚ, επειδή καταρχάς να ξεκινήσω με τα βασικά, η ΑΕΚ βρίσκεται πρώτο πυλόν του πρώτου της αγώνα στην League Face του Champions League. Έτσι, η πρεμιέρα της κόντρα στην ΛΑΣΚ έχει οριστεί μάλιστα για την ερχόμενη Τρίτη 8 του μήνα στην Alwin Arena, εκεί όπου αναμένεται να μην πέσει ούτε καρφίτσα. Το χρονικό πάντως περιθώριο που είχε δοθεί στους κατόχους διαρκείας της ΑΕΚ για να αγοράσουν το πακέτο League Pass εξέπνευσε και σειρά έχει ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με τους Αυστριακούς στην πρεμιέρα του Champions League. Ο κόσμος της ΑΕΚ από χθες στις 4 το μεσημέρι της Παρασκευής ξεκίνησε να προμηθεύεται και τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με την ΛΑΣΚ, ενώ στη φάση της ελεύθερης διάθεσης οι κάτοχοι διαρκείας, να υπογραμμίσω, δεν έχουν καμία προτεραιότητα. Τώρα, αναμένουμε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Βόλο σήμερα Σάββατο. Αγωνίζεται λοιπόν σήμερα ο Ολυμπιακός στην έδρα του Βόλου για την τρίτη αγωνιστική του Super Bet και ο Χωσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ έκανε και γνωστή την αποστολή των Πειραιωτών για το μάτς στο Πανθεσσαλικό, με τον Γκουστάβο Πουέρτα να βλέπει και για πρώτη φορά το όνομά του στις επιλογές του Βάσκου προπονητή. Μάλιστα, είναι και το καινούριο απόκτημα των Πειραιωτών. Μάλιστα, ο Γκουστάβο Πουέρτα δεν αποκλείεται να κάνει και τον ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού στην έδρα του Βόλου. Εκτός αποστολής πάντως έμεινε φυσικά το τελευταίο χρονικά μετεγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών, ο Λέον Μπέιλι, που έφτασε και στην Αθήνα μόλις τα μεσάνυχτα της Πέμπτης. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχουν εκπλήξεις από τον Χωσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ, με τους Γκιάρεμουτς και Κλέιτον να μένουν και αυτοί εκτός αποστολής. Θα τα δούμε όλα τα νεότερα και τι μελιγενέστε με αυτό το... με αυτή την αναμέτρηση Ολυμπιακός Βόλος. Με τον ερχομό μας από την νέα εβδομάδα θα δούμε τις εξελίξεις και τα αποτελέσματα. Για να δούμε και το χρόνο μας, 8:31 πρώτα λεπτά, προλαβαίνουμε άλλο ένα θέμα. Λοιπόν, θα μου δώσετε κάποια δευτερόλεπτα. Πάμε σε Μανουήλ Καράλη και Μίλτο Τεντόγλου, γιατί με τη συμμετοχή των δύο διεξάγεται το διήμερο 4 και 5 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες ο τελικός της σειράς αγώνων Diamond League. Ο Μίλτος Τεντόγλου θα επιδιώξει να κερδίσει για δεύτερη φορά στην καριέρα του μετά το 22, ενώ ο Μανουήλ Καράλης υπόσχεται άλλη μια επική μονομαχία με τον ανίκητο Μόντο Ντουμπλάντης, λίγες μόνο ημέρες μετά τον κορυφαίο αγώνα όλων των εποχών που πρόσφεραν οι δυο τους στη Ζυρίχη και το πανελλήνιο ρεκόρ του Έλληνα αθλητή επικοντό. Και θα κλείσουμε με αυτό το θέμα τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, για να περάσουμε τώρα σε αναλυτική πρόγνωση καιρού, επειδή αντιμετωπίζουμε και ένα θέμα λίγο με την τεχνολογία, γιατί δεν ανοίγει τώρα την σελίδα. Θα μου δώσετε
μικρά-μικρά δευτερόλεπτα, όπου θα γίνει το θαύμα, εύχομαι, όπως και έγινε. Λοιπόν, για σήμερα, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ο καιρός αναμένεται ζεστός, με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 και 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα του νομού θα φτάσουν τοπικά τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα θα κυμανθεί από τους 23, συγχωρέστε με, μέχρι και τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά θα φτάσει και τους 36. Και ολοκληρώσαμε την προτελευταία μας στήλη εδώ του καθημερινού μας μαγκαζίνα, το οποίο όμως συνεχίζεται. Δεν έχουμε ολοκληρώσει. Έχουμε το τελευταίο τρίλεπτο που έρχεται σε λίγα δευτερόλεπτα για να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά, με τα απολευτικά μας τρία από το χώρο θεάμου. Το σας έχω ετοιμάσει τι θα κάνουμε αυτό το διήμερο, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και κάπου αλλού που νομίζω θα σας αρέσει πολύ. Έχει εκδρομική έτσι αίσθηση. Και μένετε εδώ και επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα για να συνεχίσουμε με την τελευταία μας ενότητα εδώ στον Easy 97,2. Και πάμε να περάσουμε στο σημείο αυτό, στο τελευταίο μας τρίλεπτο, στην τελευταία μας ενότητα εδώ στον Easy 97,2 του καθημερινού μας μαγκαζίνο, για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά και τη σημερινή μας εκπομπή. Αλλά πριν ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πάμε να περάσουμε στα απολαυστικά μας τραία από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού που σας έχω ετοιμάσει για σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με τρόπο εκδρομικό, με τρόπο εινικό και απολαυστικό, γιατί μεγάλες μέρες Νεμέας, αυτή η μεγάλη εινική φιέστα, ο μεγάλος εινικός θεσμός της εποχής, έχει ανοίξει την αυλαία του από χθες, αλλά ουσιαστικά κορυφώνεται αυτό το διήμερο, Σάββατο και Κυριακή. Οπότε, αν αναζητάς την αφορμή εκείνη για μικρή και γρήγορη εξόρμηση από την Αθήνα, είσαι βεβαίως στο σωστό δρόμο, καθώς οι μεγάλες μέρες Νεμέας ανοίγουν τις πόρτες τους, όπως επίσης και όλα τα ενοπία της ζώνης με ελεύθερη παρακαλώ είσοδο. Πρόκειται άλλωστε για το μεγάλο θεσμό αυτής της εποχής, που κάθε εινόφιλος, κάθε ταξιδιώτης δεν βλέπει την ώρα, δεν βλέπει και την ημέρα για να βρεθεί στην γη του Αγιοργήτικου, θα πω. Στο ερώτημα τι μας περιμένει, θα σας πω ότι μας περιμένουν τα πάντα. Η ατζέντα είναι εξαιρετικά πληθωρική. Αυτό το διήμερο σας περιμένουν εκδρομές σε αμπελώνες, ξεναγήσεις και ανοιχτές γευσηγνωσίες με ελεύθερη είσοδο. Ξεχωριστά master classes από επαγγελματίες του χώρου για τους πραγματικούς μύστες του κρασιού, μουσικά και πολιτιστικά events πάμπολα, yoga στα αμπέλια, πεντανόστιμα live cookings, live συναυλίες, εκπαιδευτικά προγράμματα ακόμα και για τους μικρούς μας φίλους, αλλά και Έλληνες designers που εμπνέονται μα φυσικά από το αμπέλι και το κρασί. Γι' αυτό και εσύ ετοιμάζεις ακίδιο, ετοιμάζεις και την παρέα σου και κατευθύνεσαι προς στην Νεμέα, μια μισή ωρίτσα από την Αθήνα, για να περάσεις λοιπόν ένα Σαββατοκύριακο μουρλιά. Και από τα εινικά μας δρόμενα πάμε να περάσουμε στα μουσικά, γιατί το Die Die της Σακίρα και του Burna Boy γράφει ιστορία, θέλω να σας πω. Σταθερά βρίσκεται στην κορυφή των παγκόσμιων μουσικών charts, παραμένει λοιπόν για 10 ολόκληρες εβδομάδες στο νούμερο 1, και εμείς σας έχουμε ετοιμάσει σχετικό θέμα στο δικό μας soundist.gr, γι' αυτό κάντε κλικ για να τα μάθετε όλα από πρώτο χέρι. Και πάμε να κλείσουμε με ένα φεστιβάλ το οποίο έρχεται κατά φτάνει. Είναι το Φεστιβάλ Κολονού του Δήμου Αθηναίων, το οποίο επιστρέφει αυτό τον Σεπτέμβριο και το περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες, με ένα πρόγραμμα 20 παραστάσεων. Λοιπόν, από τις 10 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, σημειώστε τις ημερομηνίες για να μην τις ξεχάσουμε. Το θέατρο τώρα του Κολονού φιλοξενεί παραστάσεις που συνομιλούν με την ιστορία, συνομιλούν με τον μύθο και τον σύγχρονο άνθρωπο, με γενική είσοδο από 5 έως και 10 ευρώ. Θα βρισκόμαστε εκεί. Από τη νέα εβδομάδα θα κάνω και reminder για να είμαστε ουσιαστικά έτσι πρώτων πυλών του φεστιβάλ και να κάνουμε υπενθύμηση για το πότε ξεκινά και για το τι θα παρακολουθήσουμε αναλυτικά. Και μόλις ολοκληρώσαμε λοιπόν και τα απολαυστικά μας τράια από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού, είδαμε έτσι τρία πολύ έτσι δυναμικά πραγματάκια πολιτισμού, θεάματος, μουσικής που μας αφορούν κανονικότατα, και πάμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη πια εβδομάδα εδώ βεβαίως στον Easy 97,2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε πανέμορφα. Ραντεβού από τη Δευτέρα εδώ στον Easy. Καλή σας μέρα, bye.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Άνω, τρία λεμόνια. Πάλι... λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέος σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμως το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: στη Μαρία.
1: Στάθη στη Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για το Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.